0: ακούτε το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Η ώρα είναι 4.

0: Ακούτε Ionian FM. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ionian FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
8: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος της οποιασδήποτε χώρας, προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφέ στην Άγκυρα πως δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να αναιρεθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Από την πλευρά της Τουρκία διαψεύδει σχέδια ανάπτυξης στρατευμάτων στη Συρία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Δαμασκό τον Μπαράκ κατηγόρησε το Ισραήλ για αχρίαστη κλιμάκωση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Πάτριοτ από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ετηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του ενέργειου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Πάτριοτ, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το ΚΙΣΕΑ. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί ενεργειακή ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας του δημοσίου υπαλλήλου που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε την περικοπή του συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με drones. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών, καθώς 6 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά τη γιορτή του 15 Αυγούστου το περασμένο Σάββατο. Στα αθλητικά, πλώρη για το 1ο μετάλλιο έβαλε ο Ελευθέρης Πετρούνιας, που προκρίθηκε ως δεύτερος στον αυριανό τελικό των Κρήκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Νέα κόντρα ανάμεσα σε Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντι στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης απόψε στις 7 το βράδυ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Μαζί θα χορέψουμε twist. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί twist, αλλιώς πώς θα ξυπνήσουμε? Αυτό ήταν το 5 Σαλόνικα. Ήταν από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη, κάτι να καίει, του 1964. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία έχουν γίνει διάφορα. Ένα από τα πιο περίεργα είναι ότι η Ρένα Βλαχοπούλου λεγόταν Σόφη και η Μάρθα Καραγιάννη λεγόταν Ρένα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η Βλαχοπούλου ήταν σχεδόν παντού η Ρένα. Το άλλο τώρα, το 5 Σαλόνικα δεν ήταν ακριβώς 5, διότι είχε και έξτρα συμμετοχή της Μάρθας Καραγιάννη, οπότε ήταν 6 Σαλόνικα. Αλλά εκεί επέμεναν ότι είναι 5 Σαλόνικα. Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι 5, μισό λεπτάκι να το βρούμε. Ήταν ο Χρήστος Νέγκας, 1. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς, 2. Ήταν ο Αλέκος Τζανετάκος, 3. Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, 4. Και ήταν και ο Μιχάλης Μεταξάς. Οπότε 5 Σαλόνικα. Και η Μάρθα, δηλαδή η Ρένα, 6 Σαλόνικα. Γυρίσματα φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στα Τέμπη, αλλά και στην Αθήνα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί απλώς το σενάριο έλεγε ότι έπρεπε να γυρίσει η παρέα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Αλλιώς ο Δαλιανίδης όλο στη Θεσσαλονίκη θα το πήγαινε. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Και το ημερολόγιο γράφει 20 Αυγούστου. Ωραία, και το φάγαμε τον Αύγουστο. Τι του μείναν 10 μέρες, 11. Αν δεν μετρήσουμε τη σημερινή 10. Απλώς τη μετράμε γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ πρωί. Ξυπνήσατε, φτιάξατε καφεδάκι, φτιάξατε πρωινούλι. Τώρα που έχουμε δυνατότητα να καθόμαστε λίγο παραπάνω το πρωί στο σπίτι μας, έχουμε και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε διαφορετικά καφεδάκια, διαφορετικό πρωινό. Ξυπνήστε!
1: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε πω.
0: Ναι, υπάρχει περιθώριο λόγω χαλαρότητας να χυθεί ακόμα και το γάλα. Ήταν ο Χάρι Κλίν που μπήκε εμβόλυμα από το Έθνος Ανάδελφων. 1984-85 εκεί ήτανε. Ωραία χρόνια που περιμέναμε πότε θα βγάλει τον καινούριο δίσκο κάθε χρονιά ο Χάρι Κλίν ή την καινούρια κασέτα, γιατί έπαιζε ο Χάρι Κλίν με το δίσκο και την κασέτα, υπήρχαν διαφορές. Και πολλές φορές αναγκαζόμασταν να πάρουμε και το βινήλιο και την κασέτα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας, να δούμε πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε στο radio@parapolitika.gr. Γράψτε εσείς μια καλημέρα και θα σας πω εγώ τη συνέχεια. Σας βάζω σε υποψίες τώρα, να στείλω καλημέρα, να μην στείλω. Στείλτε! Εκτός από το radio@parapolitika.gr και το 211-10-80-880, πρέπει να παρακολουθείτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Εκεί θα ζήσετε σε έναν απόλυτα ρετρό κόσμο, όπως άλλωστε είναι και τούτη εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Στις 7 η ώρα το πρωί ανέβηκε ένα κλασικό corn flakes από τη δεκαετία του 70. Εν συνεχεία στις 7 και 5 ένα χρυσό πακέτο με μπισκοτάκια από την Μπέρ. Το χρυσούν κοιτίον. Και στις 7 και 10 άσπρο πάτο με carnation γαρίφαλο. Καλημέρα στη Γεωργία. Καλημέρα σας, λέει, θα κάνετε την καλύτερότερη εκπομπή, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τρόμαξε με το Χάρη Κλίν και λέει σιγά, δεν ξυπνήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη που μου στέλνει ένα ωραίο εξώφυλλο Mickey Mouse. Με τον τίτλο «Μάγισσες εναντίον πυράβλων». Καλημέρα ρετρό φίλε, λέει ο Δημήτρης. Ο εκ των Δημητρίων.

Καλημέρα και στον Τζιμ. Καλημέρα Βασίλη, να έχεις μια όμορφη μέρα. 10 μέρες μείνανε για να μπούμε στην άνοιξη εδώ στη Μελβούρνη. Καλή συνέχεια. Σωστά, στην Αυστραλία που έλεγε και η Βασιλιάδου είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όπου έρχονται εδώ, καλημέρες. Ο Θέμης λέει καλημέρα από Λονδίνο, συγγνώμη, αλλά εγώ προτιμώ το φουρτούν καυκάλ που έλεγε ο λογοθετήδης. Που το έλεγε αυτό στην Σάντα Τσικίτα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα και στον Αργύρη, προετοιμασία λέει για δουλειά, ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Φαίνεται ότι προετοιμάζεσαι για δουλειά, Αργύρη μου, γιατί μάλλον με το ένα χέρι κρατάς το κινητό και με το άλλο προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι σου ή το μπλουζάκι σου ή τα παπούτσια σου, δεν ξέρω. Πάντως το μήνυμα είναι ταρακουνημένο, να ξέρεις.

Καλημέρα και από τον άλλο Δημήτριο, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου. Μία ακόμα για το Σαββατοκύριακο. Άλλη την Κυριακή πάω στην Αυστραλία. Ευκαιρία να γνωρίσει και το τζιμ. Και άλλος Δημήτρης δηλαδή, και τζιμ και Δημήτρης και ο άλλος Δημήτρης νωρίτερα. Τι γίνεται, αυτή η εκπομπή μαζεύει Δημήτριδες. Πώς το έλεγε ο Θέμης Ανδρεάδης, και εσύ Δημητράκη δεν τρως το φαΐ σου. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, να ξυπνάμε με χαμόγελο, με καλή διάθεση, διότι γύρω μας αν ρίξουμε μια ματιά δεν θα δούμε και πολύ αισιόδοξα πράγματα. Οπότε εμείς ζούμε στο ρετρό μας κόσμο και γι' αυτό το 2ωρο κάθε πρωί θέλουμε να είστε κι εσείς παρόντες και παρούσες, μην παρεξηγήσετε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι καλοκαιρινό, το οποίο όμως αναφέρεται στο άλλο καλοκαίρι. Σε συνάντησα στην πλάζ και φορούσες τυρκουάζ και λοιπά και λοιπά και λοιπά.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 20 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Φυσικά είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Σήμερα είστε λαλίστατοι, μπορώ να πω. Καλημέρα στη Γιώτα, λέει καλημέρα στη ρετρό ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα και στη Γεωργία, λέει μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Έχω φτιάξει το καφεδάκι μου και σας ακούω, μετράω αντίστροφα για τη Δευτέρα που θα πάω στη δουλειά. Ας έχουμε υγεία και όλα τα άλλα κουτσά στραβά θα τα αντιμετωπίσουμε. Όχι πάντα, διότι να πω ένα παράδειγμα, αν πηγαίνεις ας πούμε στην Εθνική Οδό και ξαφνικά δεις την ηλικιωμένη με τη Mercedes να έρχεται κατά πάνω σου, εκεί πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Να μην τους δίνουμε διπλώματα ας πούμε, να μην κάνουμε ανανεώσεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Όχι, καλύτερα να παραμείνουμε στην πλάζ και στο τυρκουάζ. Πλάζ λοιπόν εις τας Αθήνας, φίνα πράγματα, μη μου πείτε. Κάπου εκεί νομίζω θα πρέπει να κρύβεται ο Χρόνης με Εσπαντρίγες και Κέντ εξ Αμερικής. Και ο Λάκης και ο Ντίντης και ο Κοκός και ο Ριρής. Ζέστη, ζέστη, μια μπύρα φίξ που κάνει πάντοτε καλό επιβάλλεται, κυρίως διότι το νερό είναι για τους βατράχους, όπως έλεγαν οι παλιές διαφημίσεις. Υγιένεται το λοιπόν. Εν συνεχεία καβαλάμε τη ρόδα, το NSU που είχε ο μπαμπάς μια φορά και έναν καιρό, και βούρδια το ξενία εις Λαγωνίσιον, ενίοτε μαζί με τους Κογκολέζους που έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Και το ραδιόφωνο να παίζει πότε το Άντε Μαρία, ελληνική μετάφραση του Άβε Μαρία κατά Χρόνη Εξαρχάκο. Και πότε Δάκη, το αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με πορτοκαλί, μουσταρδί, κόκκινα, κίτρινα, βεραμάν μαγιό. Και από τις πλάζ πολλές φορές πηγαίναμε στην εκκλησία. Με ρίζι Καρολίνα, με φορέματα του Σκαλιντό. Με πάτημα στον Γκάλο, με ευχές και πρώτη νύχτα γάμου εις το γνωστόν ξενοδοχείων στο Καβούρι. Τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όπως καταλαβαίνετε. Όχι η κυρία ή εσείς, ναι, δεν θα χωρέσετε από την κλειδαρότρυπα. Οι υπόλοιποι ελάτε μαζί μου. Θα σας έχω και πρωινό επί της οδούς Τουρνάρα με καφεδάκι από τα χεράκια της Τζένις Μπλάνς. Μικρό θα είναι λιγάκι και αλαφρύ, διότι όπως ξεύρετε, όταν τελειώνει η ζάχαρη, τελειώνει και ο καφές. Όταν τελειώνουν, τελειώνουν όλα μαζί. Σαν όλες αυτές τις ιστορίες που τις κάναμε χαρμάνι, τις μπερδέψαμε, τις πειράξαμε, τις καλύσαμε. Αλλά τελικά ανθίσανε, διότι μας ξέρουν και τις ξέρουμε καλά και πάντοτε ανθίζουν. Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 80 8 80. Θυμηθείτε να επισκεφτείτε και να κάνετε και follow στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία» ο κ. Στέφανος στο Instagram, παρακαλώ. Μπράβο, καλά παιδιά, μπαίνω μέσα και βλέπω τώρα ότι έχετε κάνει follow. Δεν θα το μετανιώσετε. Θέλω τώρα να πάμε σε μια ταινία του 1964 που λεγόταν «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα». Ήταν σε σκηνοθεσία του Ντίμη Δαδύρα και σε σενάριο του Απόλλωνα Γαβριλίδη. Πρωταγωνιστούσαν ο Βασίλης Αυλονίτης, η Μαρίκα Κρεβατά, η Γκιζέλα Ντάλι, η Τζοάννα Παπά, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Μαλούχος, πολλής κόσμος. Και μάλιστα αυτή η ταινία ήταν έγχρωμη από τότε, από τότε που βγήκε στους κινηματογράφους. Και ήταν η δεύτερη φορά που είδαμε τον Βασίλη Αυλονίτη με χρώμα. Η πρώτη ήταν στο «Μικρή και μεγάλη ενδράση», που ήταν μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Και εκεί ήταν κανονικό έγχρωμο. Θα τη συναντήσουμε στην πορεία τη συγκεκριμένη ταινία, το Μικρή και Μεγάλη Ενδράση. Για να χορέψουμε εκείνη την ποσανόβα που χόρευε και ο Βασίλης Αυλονίτης, που ήταν κόντρα τέμπο, όπως του έλεγε ο Βαγγέλης Ηλινός. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία συναντούσαμε τις αδελφές Μπρόγερ. Αυτό είναι το δικό μου γλυκό του Γιώργου Κατσαρού. Και με τρόπο μου ζητάει να τη δώσω το γλυκό, το δικό μου το γλυκό.

Αυτές ήταν οι αδελφές Μπρόγερ, η Έρικα και η Μαργαρίτα. Αδελφές μας τραπά κανονικά, αλλά εντάξει, οπότε το κάνανε Μπρόγερ από τη μαμά. Ναι, τότε είχε ιδιαίτερη σημασία το να είναι εύηχο το όνομα του καλλιτέχνη. Σήμερα το έχουμε περάσει ντούκου. Άλλος μπορεί να έχει το πιο αντιπαθητικό όνομα και σου λέει όχι, εγώ δεν τα αφήσω, διότι έτσι πρέπει. Δεν πρέπει να αλλάζουμε. Μάλλον και αυτό εντάσσεται στη λογική του politically correct, να υποθέσω. Όχι, μην εκνευριστώ το πρωί-πρωί. Όχι, όχι, μακριά από μας. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Πέμπτης που το ξεφιλίζουμε παρέα και το απολαμβάνουμε. Το δικό μου το γλυκό που είναι μέσα στο ντουλάπι, πάντα μέσα στο ντουλάπι υπήρχε είτε ένα βαζάκι γλυκό του κουταλιού που το τρώγαμε συνήθως και έμενε μόνο το σωρόπι, όπως έλεγε ο Νίκος Ξανθόπουλος. Πήγαινε μετά, λέει, να κεράσει τον επισκέπτη, πού το γλυκό. Και τι να του βγάλεις του ανθρώπου, μόνο το σόρωπι. Αλλά εκτός από το βαζάκι με τα γλυκά του κουταλιού, υπήρχαν κι άλλα στην πιο σύγχρονη εποχή. Κάτι σοκολατίτσες, κάτι γκοφρετίτσες. Οι γκοφρέτες Βιέννα, για παράδειγμα. Πω, τι υπέροχο κατασκεύασμα ήταν αυτό, το οποίο το καταργήσανε και το καταγγέλλω. Και τα μπισκοτάκια, τα μαρτινίκα που ήταν τα μισά βουτυγμένα στη σοκολάτα, ήταν κάτι μαργαριτούλες. Και αυτά τα καταργήσανε και αυτό το κατακέλω. Ο Θέμης λέει, η πρώτη έγχρωμη ταινία ήταν το «Καλώς ήρθε το δολάριο». Λοιπόν, άκου να δεις, Θέμη μου, για να στα ξεμπερδέψω λιγάκι. Έγχρωμες ταινίες στην Ελλάδα υπήρχαν και πριν από το «Καλώς ήρθε το δολάριο». Απλώς η επεξεργασία του χρώματος γινόταν στο εξωτερικό. Το «Καλώς ήρθε το δολάριο» είναι η πρώτη έγχρωμη ταινία που η επεξεργασία της έγινε σε ελληνικά στούντιο. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τι λέγαμε πριν για τα Βιέννα και για τα Μαρτινίκα. Ποια άλλα έχουν σταματήσει και δεν βγαίνουν που ήταν θεϊκά. Σας πω εγώ τώρα. Τα κρόστα, τα θυμάστε, τα κρόστα που ήταν τα πρώτα καπρίς. Απλώς ήταν πιο κοντά και πιο χοντρά. Και ήταν μέσα σε μια συρταρωτή συσκευασία, σε ένα φακελάκι, και ήταν 5 ή 6 νομίζω μέσα,

Και τι δεν είχα σκεφτεί ο ανήλικος εκείνο το απόγευμα για να αποκτήσω ένα πακέτο πουράκια κρόστα Παυλίδου, που ήταν, όπως είπαμε και πριν, ο πρόγονος των Καπρίς, με ακόμα νοστιμότερη όμως βάφλα και γέμιση κρέμα κακάο. Όποιος δεν δοκίμασε Καπρίς, πώς το λένε, κρόστα, δεν καταλαβαίνει τι λέω. Αλλά να σας πω την ιστορία, να μην σας την πω. Αρχικά λοιπόν ζήτησα από τους γονείς ένα εικοσάρικο εντελώς έντοιμα και ξεκάθαρα για να πάρω κρόστα. Μου το αρνήθηκαν επίσης ξεκάθαρα, αφενός διότι ήταν περιττό έξοδο και αφετέρου διότι όλα αυτά τα θεωρούσαν ανθυγιεινά. Και ο ομιλών και ζητών είχε και λίγα κιλά παραπάνω τότε που έπρεπε να τα χάσει. Να ήμουν, πώς είναι το παιδάκι στη σελίδα μας που πίνει το Carnation, να λίγο παχουλούτσικος. Τέλος πάντων, κατέβηκα απελπισμένος στην αυλή για να κλάψω τη μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου, που λέει και ο Στράτος Διονυσίου. Περιφερόμενος λοιπόν ασταμάτητα ως αντισβούρα, προσπαθούσα, όχι ματέως όπως αποδείχτηκε, να κατεβάσω μια ιδέα για άμεση απόκτηση πουρακίων κρόστα, καθότι το ζάχαρο είχε φτάσει ως τις πατούσες μου και δεν έπαιρνε αναβολή το πράγμα και δεν είχε και πού αλλού να πάει το ζάχαρο. Πλησιάζοντας το παρκαρισμένο όχημα του μπαμπά και κοιτάζοντας από το παραθύρι του οδηγού, διέκρινα στην κεντρική κονσόλα ένα εικοσάρικο στρογγυλό, έτοιμο προς κατανάλωση και δι' προς αγορά πουρακίων κρόστα. Αλλά πώς στα κομμάτια θα ερχόταν το εικοσάρικο με την περικεφαλαία του Περικλή στα χέρια μου? Του Περικλέα, όπως έλεγε και η Βασιλιάδου. Σκέφτηκα να πάω κρυφά στο σπίτι να απαλωτριώσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πράγμα δύσκολο αφού δεν είχα κλειδιά να μπω στο σπίτι και άρα έπρεπε να χτυπήσω το κουδούνι. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ έτσι κάτι άλλο, κάτι πιο πρωτότυπο, πιο διαολεμένο. Ξαφνικά κάτω στο έδαφος βλέπω ένα ξυλάκι από παγωτό, μάλλον Φλωρεάλ της Δέλτα πρέπει να ήτανε. Και αμέσως το άτιμο, το πρόστιχο, το παιδικό μου μυαλό έκανε μία σκέψη που αρχικά απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Όμως όσο η ώρα περνούσε, τόσο μεγάλωνε η ανάγκη μου για κρόστα. Και έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση. Θα έκανα διάρρηξη στο αυτοκίνητο του μπαμπά για να πάρω το εικοσάρικο. Βουτάω το ξυλάκι από το έδαφος και τσουπ το χώνω μέσα στην κλειδαριά της πόρτας. Τα αυτοκίνητα τότε βεβαίως δεν είχαν ούτε ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, ούτε συστήματα ασφαλείας και τα τιάφτα του διαβόλου, ξέρετε. Τα σημερινά κοντεύουν να γίνουν ηλεκτρονικοί υπολογιστέ με τιμόνι. Γύρισα λοιπόν το ξυλάκι από τη μια μεριά, το γύρισα και από την άλλη και τσουπ πετάγεται η ασφάλεια. Και η πόρτα άνοιξε. Η χαρά μου ήταν απίστευτη, καθώς και η περηφάνεια μου για το διαρρηκτικό μου ταλέντο. Βουτάω στα γρήγορα λοιπόν το εικοσάρικο, κλειδώνω την πόρτα. Εντάξει, ένα ταπεινό Toyota Starlet ήταν, έτσι για την ιστορία. Και βούρια το περίπτερο του Κυριάννη που έπαινε το 24ο κρασί του. Μέσα στο περίπτερο είχε και την ταμιτζάνα εκ δεξιών. Παραγγέλνω λοιπόν μεγαλοπρεπώς τα πουράκια μου τα κρόστα. Δίνω με άνεση περισσή το εικοσάρικο στον Κυριάννη, που ήταν κατακόκκινος από το άφθονο αλκοόλ. Παίρνω το πακέτο με τα κρόστα, άραξα στην αυλή με χαρακτηριστική πόζα, για φωτογραφία ήμουνα, και θέρισα όλα τα πουράκια ώσπου να πείτε κρόστα. Και ειδικά αυτή τη φορά έχω να σας πω ότι η γεύση τους ήταν ακόμα πιο γλυκιά και ακόμα πιο μεθυστική, καθότι το παράνομο έχει άλλη γλύκα, πώς να το κάνουμε. Και ζήσα εγώ καλά και ο Κυριάννης με τα κρασάκια του καλύτερα. Τι καλά που θα ήταν λοιπόν, λέει ο Θέμης Ανδρεάδης. Θα σας πω μετά

ακούτε από μέσα τις φωνές και τα κέφια, πίνανε μπύρες. Ναι, είναι από μια σκηνή στην ταινία Ψυχή και Σάρκα, όπου ο πιλότος, ο Πέτρος Ράλης, δηλαδή ο Κώστας Πρέκας, τώρα αν έχετε Θεό, έχει αφήσει την Κορίνα Τσοπέη, τη θεά, για να πάει με την Ντέμπορα Ριντ που είναι η Μέι Λιάμπεϊ. Και έχουν πάει σε ένα νησάκι με τον Ιβανόη, το σκάφος. Και εκεί είναι μία παρέα από διάφορους μουσάτους τύπους που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή, όπως ήταν και ο Θέμης Ανδρεάδης, και τραγουδούσαν το «Τι καλά που θα ήτανε, τι καλά που θα ήτανε». Ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου. Βεβαίως το τραγούδι είχε ακουστεί πρώτη φορά στον δίσκο του Γιώργου Χατζινάσιου με τον τίτλο «Διαδρομή». Και μετά πέρασε και στην ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και του Ερίκου Ανδρέου. Ήταν εκεί γύρω στο 1974. Και μάλιστα επειδή ήταν πιλότος ο Κώστας Πρέκας στη συγκεκριμένη ταινία, στο «Ψυχή και Σάρκα» ή «Εσύ και εγώ», η Αφίσα έκανε ένα παιχνιδάκι και λέει «Η ταινία που ανεβάζει ψηλά τον ελληνικό κινηματογράφο». Γιατί πόσες απογειώσεις είχαμε παρακολουθήσει στη συγκεκριμένη ταινία, ούτε και θυμάμαι. Λοιπόν, όταν ακούω τον Θέμη Ανδρεάδη, θυμάμαι πάντοτε και το Γιάννη Λογοθέτη, το λογό, το γελιογράφο. Και αυτό διότι εκτός του ότι μοιάζανε, λόγω της, του φυσικ με το μουσι κλπ. Είχαν συνεργαστεί και πάρα πολλές φορές δισκογραφικά. Και όχι μόνο. Οπότε θέλω να πάμε στο Μανούλι του Γιάννη Λογοθέτη, που είχε κυκλοφορήσει εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, για να ακούσουμε ένα βαθύτατα ερωτικό τραγούδι. Όπου πρέπει να προσέξετε και την ερμηνεία του Λογοθέτη και κυρίως το στίχο. Να σας βοηθήσω. «Είσαι η έτσι μου, πρώτη κυρία στο κοτέτσι μου».

0: δεν είναι βαθύτατα ερωτικό το τραγούδι. Είναι μελωδικότατο, δεν μπορείτε να πείτε. Με το στίχο έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά το ξεπερνάμε. Για να βλέπουμε και τις καλημέρες σας.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε θέλω πολύ. Πολύ πιο πολύ. Σε θέλω πολύ.
0: Και στο 211 10 88 80 η Ελένη.

0: ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM

48 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της 5ης 20 έχει ο Αύγουστος. Αλλά για τους περισσότερους έχει 9 ακόμα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Και φυσικά radio@parapolitika.gr για να διαβάζω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, μην ξεχνιόμαστε. Τι καφεδάκι πίνουμε, τι γλυκάκι τρώμε, ποιο είναι το αγαπημένο μας γενικότερα. Να, ας πούμε, αν μπείτε στα stories της σελίδας μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος, θα δείτε μια πάρα πολύ γοητευτική πάστα αμυγδάλου με κερασάκι από πάνω. Να μπείτε να τη δείτε για να παίρνετε ιδέες. Και ο Θανάσης Αθανασόπουλος κάνει παραγγελιά και λέει: εντάξει ρε παιδί μου, και ένα γαλακτό μπούρεκο να γουστάρουμε. Κανένα πρόβλημα. Βέβαια κάποιοι θα μου πούνε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε με πάστες και γαλακτομπούρεκα. Αλλά μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που λέει: γιατί δεν γράφονται πια όμοια τραγούδια ούτε σενάρια για ταινίες όπως παλαιότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, Αλεξάνδρα μου. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ το λεξιλόγιο πρώτα απ' όλα. Η κωμωδία δεν δικαιούται πλέον να έχει όλα της τα χαρακτηριστικά. Άρα αυτό αυτομάτως δεν την κάνει κωμωδία. Προσπαθεί να γράψει ο άλλος κωμωδία, ένας σεναριογράφος, με κανόνες. Με κανόνες του τι επιτρέπεται να γράψουμε και τι δεν επιτρέπεται. Έτσι όμως δεν γράφεται κωμωδία με τίποτα. Τώρα τα τραγούδια γιατί είναι διαφορετικά, εντάξει, αυτό είναι θέμα εποχής. Σε κάθε δεκαετία μπορείς να διακρίνεις διαφορετικό ύφος και στη μουσική και στο στίχο και στην ερμηνεία. Εντάξει, κάποτε υπήρχε υπερπαραγωγή καλών τραγουδιών, τώρα δεν υπάρχει. Αλλά πολλές φορές δεν μας βοηθάει πάντοτε και το αυτί μας. Δηλαδή όταν έχεις συνηθίσει σε έναν τύπο ή σε δύο ή σε τρεις, ο τέταρτος τύπος μετά σου φαίνεται κάπως. Ενδεχομένως σε 20 χρόνια κάποια από τα σημερινά να μας φαίνονται ωραία. Δεν μιλάω βεβαίως για τραγούδια τα οποία μπορούν να θεωρηθούν άνετα ως σκουπίδια. Και όλοι ξέρετε ποια εννοώ, δεν χρειάζεται τώρα να ανοίγουμε κουβέντα γι' αυτά. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή ακούμε ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ οικείο στην δική μας λογική, αλλά να το κουβεντιάσουμε βρε αδερφέ, να τα ακούσουμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, σαν τα παιδιά του Πειραιά. Τι μας έλεγαν νωρίτερα οι Idols για τρικυμία? Να μας πει τώρα και για την Τραμουντάνα η Ζωή Τσαϊκούρουκλη.

Από το ιταλικό το έλεγε τραμοντάνα. Η τραμοντάνα στην ναυτική ορολογία βέβαια είναι ο καθαρός βόρειος άνεμος, οπότε έρχεται και ταιριάζει και με τις καταιγίδες πάρα πολύ καλά, τις οποίες καταιγίδες βεβαίως δεν τις περιμένουμε κάπου εδώ κοντά από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε κάτι άλλο, κάτι κάψονες περιμένουμε. Να στείλω χαιρετισμού στον κύριο Νάσο που μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε για τους εργολάβους. Πω, τι ωραίο γλυκάκι που ήταν ο εργολάβος. Και κάτι βουτήματα επίσης με τις μαρμελαδίτσες μέσα και τις σοκολατίτσες και την τρούφα. Αυτά μη μου πείτε, αυτά πάνε για το πρωί. Εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνει, ξέρω εγώ, το καταΐφι και το και ο μπακλαβάς, αλλά ο εργολάβος και το βουτηματάκι, μη μου πείτε, πάνε γάντι. Λοιπόν, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, απειλητικά όπως πάντα απέναντί μας. Ας κλείσουμε με τη μυρτιά του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου την πρώτη μας ώρα. Τα ξαναλέμε σε λίγο. Α, έχουμε και τελευταίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.

0: Ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπά στη Θεσπρωτεία. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Έσβησε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών καλούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμα του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί η ενεργειακή ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Με στόχο τη συσπήρωση τη γαλάζια βάση αλλά και την ανανέωση του δυναμικού, οι επιτελεί τη Νέα Δημοκρατία βολιδοσκοπούν πρόσωπα σε όλη την επικράτεια με στόχο τη συγκρότηση ανταγωνιστικών ψηφοδελτίων. Για περισσότερα αλλά και τα επικρατέστερα ονόματα μέχρι τώρα, συμβουλευτείτε το www.parapolitica.gr. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσει με ντρόουν. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ενεχετίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά ντρόουν σε διάφορε περιοχέ τη Ρωσία. Στην Ελβετία, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 75 χρόνια, μειώθηκε η στάθμη τη λίμνη τη Ζυρίχη, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια έντονη κατάσταση ξηρασίας από την άνοιξη. Έως αύριο τα μεσάνυχτα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Στην διεθνή ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα διαθέτει από 80% 120 πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μερικές ώρες είχε δηλώσει νωρίτερα, πως η Πιονγκιάνγκ έχει στην κατοχή της 57. Στα αθλητικά, με φόντο τη League Face, κοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες των play-off. Ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραν για το Conference στις 9 παρατέταρτο. Ο Όφη με την Τσέσεκα Σόφια για το Europa στις 9. Και ο Παναθηναϊκός με την Τσέχικη Χράντιτ Σκάλαβ για το Conference στις 9.30. Στους χθεσινούς αγώνες για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα επικράτησε 4-2 του Πανατολικού. Η Κηφισιά κέρδισε 6-1 τη Ζάκυνθο. Με 3-1 στα πέναλτι προκρίθηκε η Νίκη Βόλο έναντι του Πανιωνίου. Ενώ στη League Face θα βρεθεί επίσης ο Νέστος Χρυσούπολης που κέρδισε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανσεραϊκός που νίκησε με 2-1 το Πανθρακικό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Όταν η μάνα μου με έστειλε να ψωνίσω, ο Κυρνίκος ήξερε ότι δεν περίσευαν δεκάρες για καραμέλες και έβαζε πάντα 2-3 καραμελίτσες ανάμεσα στα ψώνια, ώρα του καλή. Ηλία μου, ωραίες αυτές οι αναμνήσεις από τα γειτονικά παντοπολία που αργότερα έγιναν μίνι μάρκετ, αλλά και το μίνι μάρκετ είχε τη γοητεία του. Όταν το μίνι έγινε σούπερ, μετά άστο να πάει. Τουλάχιστον βέβαια στα πρώτα σούπερ μάρκετς υπήρχαν και ωραία προϊόντα, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά κάποια στιγμή το έχουμε υποσχεθεί ο ένας στον άλλον, ότι θα κατέβουμε στους δρόμους για να ξανακυκλοφορήσουν τα αγαπημένα μας προϊόντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ώρα είναι τώρα? 9 και 6 προς και 7. Νομίζω είναι ώρα για καφεδάκι, όσοι δεν τον έχουν πάρει ακόμα. Ή για τσάι και συμπάθεια, δεν ξέρω αν το προτιμάτε. Κουτσομπολιό, μη σας πω και πρωινό χαρτάκι για να περάσει η ώρα. Ναι, γιατί έχουν ξεμείνει οι κυρίες από χτες το βράδυ και συνεχίζουν. Και τι καλύτερο τώρα για κέρασμα από το κλασικό 50s και 60s γλυκό? Ελάτε τώρα που δεν καταλάβατε ποιο είναι, αφού τώρα σας το είπα. Βουτήματα σε διάφορα χρώματα και σχήματα, σοκολάτα, κακάο, κρέμα, βανίλια. Και μαζί με τα βουτήματα έρχεται και η πολυλογία, έρχεται και η συμπάθεια. Εντάξει, έρχεται και λίγη κατηνιά βέβαια, για να μιλάμε στην επίσημη γλώσσα μας και συνήθεια. Χτυπάει που λέτε το κουδούνι στο κλασικό πολυτελές διαμέρισμα της Κυψέλης και η υπηρεσία ονόματι Κατίνα, η Μαρία απουσιάζει ως ήθιστε, ανοίγει την πόρτα και ακολουθεί ο κλασικός διάλογος. Αχ, γεια σου Λελέ μου, τι κάνεις χρυσό μου? Γεια σου Λέλα μου, άστα, δουλειές, κούραση. Έκτακτο το νέο σου σπιτάκι. Λοιπόν, τι λες να πάμε στη βεράντα που έχει και δροσό και θέα? Πάμε Λέλα μου, μήπως περιμένεις και την κυρία Παπαχατζητραχανά? Μα φυσικά Λελέ μου, ένα κουμκανάκι πρέπει να το συνεχίσουμε. Και μαζί με το κουμκανάκι συνεχίζεται και ο διάλογος, με φιλοφρονήσεις, με καφεδάκι, με ντούκου, με πάσο και ταπί. Όλα αυτά βεβαίως συνοδεία άφθονων βουτημάτων ή βουτυγμάτων, όπως θέλετε. Είναι δείγμα ευγένειας και αριστοκρατίας άλλωστε. Και όσο για τους συζύγους, στο εργοστάσιο φυσικά. Αλλά η αλήθεια μεταξύ μας είναι πως βρίσκονται στο Λαγονίσι και κάνουν μπάνιο παρέα με τις μικρούλες. Μακάρι οι μπανίζοντες εις Λαγονίσιον, που έλεγε και ο Σταυρίδης. Η πρώτη φουρνιά βουτημάτων που λέτε εξαντλείται σε χρόνο ντετέ, παρά το ότι όλες οι κυρίες κάνουν δίαιτα και δείχνουν μια κάποια εγκράτεια. Η δεύτερη φουρνιά έρχεται διαχειρός Κατίνας, σιγά μη γυρίσει η Μαρία που ξεπόρτισε για να δει την άρρωστη θεία και καλά. Δίσκος ασημένιος και πάνω του ξαπλωμένα όλα τα πλούσια βουτήματα με σοκολάτα, βανίλια, μαρμελάδα, τρούφα, βούτυρο. Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος είναι ομορφότερος από την παραλία που λιάζονται οι σύζυγοι και απλώς κοιτούν τους θηλυκούς λαγούδαρους εις Λαγονίσιον. Διότι το βούτυμα το αρπάζεις και το τρως, ενώ το λαγούδαρο κομματάκι δύσκολο. Θέλει καλό μαγείρεμα πρώτα. Η κουβέντα μεταξύ κυριών έχει ανάψει σε ζητήματα μόδας και συνερωμάντζων και τα βουτήματα όλο και λιγοστεύουν, και όσο πίνουν τσάι και καφεδάκι, τόσο τρώνε οι κυρίες. Αλλά το είπαμε και πριν, δείγμα ευγένειας και αριστοκρατίας. Ταυτόχρονα έχει στηθεί το κλασικό ψιλούτσικο χαρτάκι, το οποίο θα πάει και μέχρι αργά το βράδυ, μπορώ να σας πω, έως ότου επιστρέψουν οι σύζυγοι στο σπίτι κατάκοποι μένα από τον πανιστήρι, αλλά και έτοιμοι για βραδινή έξοδο ή στην Αθηναία ή τα Αστέρια. Και όσο για τις χαμένες κυρίες στα χαρτιά, ίσως κερδίσουν στην αγάπη. Άλλωστε ο Ντίντης, ο Ρυρής, ο Κοκός, ο Ντίμης, οι κλασικοί εκείνης της εποχής, καραδοκούν για να προσφέρουν ένα γλυκό βλέμμα σε μια πλουσία και σχετικώς όρημη κυρία. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν, και έτσι τα περιτά βάρη από το τσάι, τον καφέ και τα βουτήματα ίσως καούν σε μια μυστική ερωτική επαφή σε μια γκαρσονιέρα του Κολονακίου, ας πούμε. Πώς? Τι θέλετε και τη συνέχεια? Όχι, όχι, αυτό αποκλείεται. Άλλωστε σε τέτοιες σκηνές η κάμερα πάντα γυρίζει και δείχνει πίνακες, δείχνει μπιμπλό και όμορφες αλλοτραπεζαρίες. Οπότε μη μου ζητάτε να πάω κόντρα στην τέχνη. Ραντεβού στο επόμενο καφεδάκι. Η Χαμένιας κάνουμε τον πόνο μας χαρά και το δάκρυ μας επίσης. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Μέρι Λίντα.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1, και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Να τώρα πάει να στηθεί και το καρέ σιγά σιγά, διότι ο Δημήτρης μου κάνει ανήθικες προτάσεις. Μου λέει, παίζεις μπιρίμπα. Εντάξει, καμιά φορά στις μεγάλες αργοσχολίες μου.

0: Και αφού ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο, να γυρίζαμε εκεί γύρω στο 1959 στους Όρνηθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν από το Θέατρο Τέχνης, μία από τις πιο σπουδαίες και ιστορικές θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα, όπου παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1959. Η θρυλική της αναβίωση έγινε το 1975 με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Η παράσταση, νομίζω το έχετε διαβάσει όλοι, το έχετε ακούσει, ότι προκάλεσε αρχικά αντιδράσεις και απαγορεύσεις, αλλά έγινε σύμβολο ελευθερίας και ανανέωσης μετά τη μεταπολίτευση. Θυμάμαι τον Γιώργο Μούτσιο στο Τιο Τίξ.
1: Έτσι θα εκεί κνίτιο Τιο Τίξ με συμφώνω αγώ Τιο Τίξ.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπιρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ionion FM.

Ακόμα και ο καημός είναι γλυκός σε τούτη εδώ την εκπομπή και σερβίρεται στο γνωστό πιατάκι του γλυκού του κουταλιού. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ της Πέμπτης. Διπλός γλυκός καημός του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το είχαν πει βεβαίως και η Τζένι Βάνου μαζί με το Δημήτρη Μπαξεβανάκη. Ήταν δεν ήταν 1964, βεβαίως το είπε και ο Γιάννης Βογιατζής που το ακούσαμε μόλις τώρα. Θέλω λοιπόν τώρα να πάμε στο 1964, μάλλον να μείνουμε ουσιαστικά στο 1964. Να πάμε σε μια ταινία του Κώστα Στράντζαλη σε σενάριο του Γιώργου Ολύμπιου. Θυμάστε την ταινία «Σχολή για σοφερίνες», γνωστή και ως «Ο Βέγκος Σοφεράντζα». Λοιπόν, εκεί μαζί με τον Θανάση Βέγκο, τον καλό μας άνθρωπο, έτσι τον λέμε ακόμα και όταν έφυγε από τη ζωή, ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Ντίνα Τριάντη και η Σιμώνη Κυριακίδου. Η Σιμώνη Κυριακίδου ήταν μια χαριτωμένη ηθοποιός η οποία χόρευε σε όλες τις ταινίες του Στράντζαλη το «If I had a hammer» του Τρίνι Λοπέζ. Και χόρευε και κάτι μποσανόβα. Έμπαινε και το όνομα του παλιού συναδέλφου στην ταινία, του Χρήστου του Μουραμπά που έκανε τη μουσική επιμέλεια. Χωακίν Γκονζόγο, Ασάν Σαλβαδόρ, έτσι λέγεται αυτή η μποσανόβα.

Στη σχολή για σοφερίνες δεν είναι που πηγαίνει στον υπόδρομο ο Βέγκος και ποντάρει στον Αστραχάν? Και ρωτάει τους γύρω για το τι, πώς είναι ο Αστραχάν, ρε παιδί μου, είναι καλό να ποντάρω? Και του λένε μουλάρι, του λέει ο ένας. Ο άλλος του λέει ελέφας. Και αναρωτιέται ο Βέγκος και λέει, σε υπόδρομο ή θα είσαι στο ζωολογικό κήπο? Έχει βγει λοιπόν ο Μπάμπης μαζί με μία κυρία, τη Μέρη Μεταξά, να κάνουν μάθημα οδήγησης. Και της λέει λοιπόν, κυρία μου, ορίστε, Χάνδαξ, καλά το χαντάκι δεν το είδατε, το βαρέλι δεν το είδατε? Η Μέρη Μεταξά λέει, έχουμε συγχωρήσει κύριε Μπάμπη, μα έτσι όπως το πας το ρημάδι, σε λίγο θα είμαστε και δυο συγχωρεμένοι.

Και αφού παρακολουθούσαμε τις χαριτομενιές της Σιμώνης Κυριακίδου, που ο ρόλος της ήταν η Άννη Παπαδοπούλου στο συγκεκριμένο φιλμ «Σχολή για Σοφερίνες», ερχόταν και το κλασικό που σας είπα νωρίτερα. Το Τρίνι Λοπέζ, If I Had a Hammer. Εσείς τι θα κάνατε αν είχατε ένα χάμερ ή ένα σφυρί? Μεγάλο το δίλημα.

Ερχόταν και το κλασικό που σας είπα νωρίτερα. Το Τρίνι Λοπέζ. If I had a hammer. Εσείς τι θα κάνατε αν είχατε ένα χάμερ ή ένα σφυρί? Μεγάλο το δίλημα.

Πικαπάκι τεπάζ, 45 επάνω να γυρίζει, βερμούτ στο ένα χέρι, σάλεμ στο άλλο, μέντα. Ήταν τα σιγαρέτα μενθόλης μια φορά και έναν καιρό. Ήταν τα σάλεμ, ήταν τα άβρα που έβγαζε ο Κεράνης στον Πειραιά. Ήταν, ποια άλλα ήταν ρε παιδί μου, πώς το λέγανε, ήταν, έβγαζε και ένα πάλι το άλλο το πειραιώτικο το εργοστάσιο. Αλλά δεν το, Μιστράλ το θυμήθηκα, είδατε. Το ζόρισα αλλά το θυμήθηκα. Λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής για την ταινία Μικρή και Μεγάλη Ενδράση ότι θα ξαναπεράσουμε από τη συγκεκριμένη ταινία που ήταν έγχρωμη, που είδαμε για πρώτη φορά το Βασίλη Αυλονίτη με χρώμα. Σε αυτή την ταινία λοιπόν έπαιζαν πολλοί και εκλεκτοί. Θυμάμαι τον, εκτός από τον Βασίλη Αυλονίτη, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Μέρη Αρώνη φυσικά, τον Γιώργο Πάντζα, τη Βιβέτα Τσιούνη, τον Βαγγέλη Σιλινό, την Ελένη Ανουσάκη. Θυμάμαι και μια σκηνή μέσα στο γραφείο που είχαν από κοινού ο Κωνσταντάρας με τον Αυλονίτη. Ο Κωνσταντάρας έλειπε. Ο Αυλονίτης ήταν, που λεγόταν κιόλας, Φέδων Καρατουλπάνης. Αυτό ήταν το όνομά του. Ήταν πολύ γυναικάς και του άρεσε πολύ το φλερτ. Και βεβαίως μέσα στην επιχείρηση ήταν γραμματέας η Ελένη Ανουσάκη και ήταν και άλλα κορίτσια και αγόρια, όπου τους λέει να χορέψουν μπόσα νόβα μέσα στο γραφείο. Και γυρίζει η Ανουσάκη και του λέει, κύριε Φέδων, ξέρετε και μπόσα νόβα? Και απαντάει ο Αυλονίτης, παρακαλώ, ο εφευρέτης αυτής. Και ξεκινάει on camera ο Βασίλης Αυλονίτης μια φανταστική μπόσα νόβα. Η χορογραφία ήταν του Βαγγέλη Σιλινού. Ακουγόταν αυτή η μουσική που λεγόταν ο τίτλος Viva Brazil, Brasil, με προφορά. Από τους Los Albinos. Και εκεί που χορεύει λοιπόν την Bossa Nova ο Βασίλης Αυλονίτης, μπαίνει μέσα ο Βαγγέλης Σιλινός και του λέει, δεν το κάνετε καλά. Λέει, γιατί δεν το κάνω καλά, γιατί είστε κοντρατέμπο. Και ξεκινάει να του δείχνει. Έχει έρθει όλο το προσωπικό της επιχείρησης και χτυπιέται στους ρυθμούς της Bossa Nova. Και μπουκάρει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ήταν συντηρητικός, το βλέπει αυτό, παθαίνει σοκ. Λέει, τι το κάνατε εδώ μέσα, λέει, χορευτάδικο.

ο Σιλινός έπρεπε να του δείξω, γιατί ήταν κόντρα τέμπο. Και γυρίζει με το αυστηρό ύφος ο Κωνσταντάρας και λέει: μακάρι να ήταν, λέει, μόνο σε αυτό κόντρα τέμπο ο κύριος Φέδων. Είναι και σε πολλά άλλα κόντρα τέμπο.

Ωραία να θυμόμαστε αυτές τις όμορφες σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο και βεβαίως το να βλέπεις τον Βασίλη Αυλονίτη να χορεύει μποσανόβα, δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, για να βλέπω και τις τελευταίες σας καλημέρες, διότι τι μας έμεινε, ούτε μισή ώρα δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και θα πάμε αμέσως στην ταινία «Εχμάλωτη του μίσους». Σενάριο και σκηνοθεσία Νίκος Φόσκολος. Ένα σπάνιο ντουέτο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Κώστας Καράς και η Ζωή Λάσκαρη. Ήταν 1972 όταν η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η Ελένη Ανουσάκη μαζί με τον Κώστα Καρά και τη Ζωή Λάσκαρη. Ο Νίκος Δαδυνόπουλος, ο Ντίνος Καρύδης, ο Γιώργος Σίσκος. Οι μουσικάρες του Γιώργου Χατζινάσιου να δίνουν το τέμπο που λέγαμε πριν, αλλά όχι κόντρα τέμπο.

χορευτικό έδινε τα ρέστα της που λέμε η Ζωή Λάσκαρη. Υποτίθεται ότι ήταν σε ένα στούντιο και γύριζε μια ταινία που θα ήταν η πρωταγωνίστρια, με τα λεφτά βεβαίως του Κώστα Καρά, που ήταν ο Άγγελος Φον Ζήραχ. Σπάνια, σχεδόν ποτέ δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει την Ζωή Λάσκαρη να τραγουδά στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί άλλες φορές έκανε playback στη φωνή της Αλέκας Κανελίδου, άλλη φορά έκανε playback στη φωνή της Κέτης Χωματά. Εδώ όμως τραγούδησε με τη δική της φωνή. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη φωνή που έχετε ακούσει. Ήθελε λίγη δουλίτσα, αλλά αξίζει να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ζωή Λάσκαρη με την δική της φωνή από την ταινία «Εχμάλωτη του Μίσους» σε τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Νίκου Φόσκολου. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: «Επιστροφή στα παλιά παντοπολία, χασάπικα, μανάβικα και λοιπά είναι όνειρο θερινής νυχτός, Βασίλη. Για πρωινό έχω τυραμισού φτιαγμένο με τα χεράκια μου. Μωρέ, μπράβο, Ηλίας. Και ελληνικό τριπλό βαρύ γλυκό. Ελάτε», λέει, «κερνάω. Βέβαια, βρίσκομαι κομματάκι μακριά, αλλά τα καλά κόπισκτώνται».

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, λέει, από Σπάρτη, εν ώρα εργασίας με αναμετάδοση από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Τα φιλιά μας γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Παντοπολίων η Αυθονία, ο Κριστέφανος, στο Instagram παρακαλώ. Ο Μάνος λέει, τις καλημέρες μου κύριε Στέφανε, υπέροχη εκπομπή για ακόμα μια φορά με απίστευτες μουσικές που μας φτιάχνουν τη μέρα πριν φύγουμε για δουλειά, μα αυτός είναι ο στόχος του άλμπουμ. Να σας φτιάξει τη μέρα πριν φύγετε για δουλειά ή ακόμα και όταν βρίσκεστε στη δουλειά. Έτσι, δεν μπορείτε να κάνετε διαλυματάκι έτσι να ακούσετε λίγη εκπομπούλα. Εκπομπουλίτσα. Θα το κάνω ακόμα πιο χαριτωμένο. Ο Δημήτρης γελάει με το ονοματεπώνυμο που είχε ο Βασίλης Αυλονίτης στο Μικρή και Μεγάλη Ενδράση, Φέδων Καρατουλπάνης. Δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω η Αναστασία κάποια στιγμή πριν από κάποιες μέρες είχε γράψει ένα ονοματεπώνυμο. Τζίμις Μακούλης. Το Βήρα της Άγκυρες του Γιώργου Μουζάκη και του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζίμις Μακούλης και το Βήρα της Άγκυρες, ο οποίος έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις. Νομίζω η δημοφιλέστερη είναι με το Λουκιανό και Λαϊδόνι, αλλά και ο Τζίμις Μακούλης ήταν φωνάρα. Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται και παράπονα. Λέει, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, είμαστε με το ένα ακουστικό, ακούμε την εκπομπή, και με το άλλο προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται στη δουλειά. Και στέλνετε και φωτογραφίες. Δια του λόγου του αληθές. Χαιρετούμε και τη Vivian. Καλημέρα, λέει, πώς είστε? Επιστροφές, καταστροφές, αλλά επιβεβλημένες από την πραγματικότητα. Φιλιά. Γυρίσατε, Vivian? Μόνο στο 11.1 είχατε δώσει την παρουσία σας. Στο 8 με 10, τι, τώρα που τελειώνουμε? Δεν πειράζει. Τα Σαββατοκύριακα είναι μπροστά στην κλασική σεζόν. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, πού να πάμε, αφού είπαμε Βήρα τις Άγκυρες, να πάμε στα Άσπρα Καράβια με την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη, του Γιάννη Σπανού και του Σωτήρη Σκύπη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής διανύουμε. Α, έχει στείλει η Βίβια απάντηση. Λέει ναι, απολογούμε για το ότι χάθηκα. Η Κέρκυρα με μάγεψε, εμένα και τη Μαντόνα. Με το που ήρθα όμως, δεν έχω παράπονο. Καλημέρα με αγάπη. Ας έρθουμε στο 1961-62. Στον ατσίδα του Γιάννη Δαλιανίδη και του Δημήτρη Ψαθά. Θυμάστε με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ζωήτσα Λάσκαρη που ήταν πολύ ζωήτσα τότε, ήταν πάρα πολύ μικρή. Τον Παντελή Ζερβό, την Τζόλι Γαρμπή, τη Μέρη Βούλγαρη, τον Βαγγέλη Πρωτοπαπά, τον Στέφανο Στρατηγό και βέβαια τον Θανάση Βέγκο που έκανε το Θρασίβουλα. Άλλωστε όλα είναι ατμός. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ο Ντίνος Ηλιόπουλος μαζί με τη Μέρη Βούλγαρη βρίσκονται σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού, έτσι τους γράφαν τότε. Ήταν ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρη Λίντα. Γενικότερα την μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Γεράσιμος Λαβράνος, καλή ώρα. Αλλά ήταν μέσα στο φιλμ και ο Χιώτης με τη Λίντα. Εκεί λοιπόν στο κέντρο υπάρχει μια κόντρα μεταξύ ενός Θαμώνα και του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ο ένας θέλει το περασμένες μου αγάπες. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος θέλει το με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Παραλίγο να παίξουν ξύλο. Στο τέλος επικράτησε η άποψη του Ντίνου Ηλιόπουλου. Και βέβαια η ιστορική σκηνή είναι εκεί που σηκώνεται ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τον Μπακλαμαδάκι και κάνει κόντρες με τον Μανώλη Χιώτη.

0: μάγεψε ο Ηλιόπουλος στη συγκεκριμένη σκηνή.
1: Μέσα στα αδέλφια σου εγώ να τους μιλήσω.
0: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε και να αποχωρήσουμε από το στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όλους εσάς που ήσασταν μια μεγάλη και εξαιρετική παρέα, και αυτό θα το αποδείξετε βεβαίως και αύριο στις 8 το πρωί που θα βρεθούμε. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Κάτσε να δούμε ποιοι έρχονται. Α, μπαίνει τώρα στο στούντιο ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Να το κλείσουμε απαλά με Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο και Σταμάτη Κόκοτα. Το συγκεκριμένο θέμα της εισαγωγής ακουγόταν και στην ταινία Αναζήτησης του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Όταν ερχόντουσαν τα πρώτα πλάνα από τη Μύκονο. Αυτά για σήμερα. Αύριο πάλι. Καλημέρα.

0: 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσφέρει να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε δύσβατες δασικές εκτάσεις στον Παλαμπά του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτεία και το Κερασοχώριο Δήμου Αγράφων στην Ευρυτανία, και στα δύο μέτωπα επιχειρούν εν αέρια μέσα. Έσβησε φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών καλούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 ΓΑΜΑ ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και το επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Με στόχο τη συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την ανανέωση του δυναμικού τη, οι επιτελεί του κόμματο βολιδοσκοπούν πρόσωπα σε όλη την επικράτεια με στόχο τη συγκρότηση ανταγωνιστικών ψηφοδελτίων. Για λεπτομέρειε αλλά και τα επικρατέστερα ονόματα μέχρι τώρα, μπείτε στο www.parapolitica.gr. Εντείνονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Πεντάμινη παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις μικρές επιχειρήσεις σχεδιάζουν κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα διαθέτει από 80% 20 πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νότιας Κορέας, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει πως η Πιονγκιάνγκ έχει στην κατοχή της 57. Στα αθλητικά, στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, επιμένει ο Ολυμπιακός, καθώς εξετάζει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης για τη θέση του εξτρέμ, ενώ ο ίδιος 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοζάλες αναμένεται στην Ελλάδα αύριο, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Πλώρη για το ένατο μετάλλιο, ο Βολευτέρης Πετρούνιας, που προκρίθηκε ως δεύτερος στον αυρινό τελικό των Κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
5: Ακούτε Ionion FM.

Καλησπέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου, 20 του μήνα, έχει σήμερα. Κλείνει και αυτή η εβδομάδα που επιστρέφεται σιγά σιγά. Και ενώ βγάλαμε ένα καλοκαίρι θερμοκρασιακά από τα λιγότερο ενοχλητικά των τελευταίων ετών, εδώ στη στροφή του τελευταίου δεκαημέρου μας περιμένει ο καύσωνας. Όχι από σήμερα, από το Σαββατοκύριακο. Σήμερα εντάξει, μια χαρά, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, αλλά θα είναι πολύ ανεκτή η κατάσταση. Στην Αθήνα, ας πούμε, θα έχουμε 23 με 37 βαθμούς. Θα διατηρηθεί και ένα βοριαδάκι που μια χαρά την κρατάει την κατάσταση. Αύριο λίγο ακόμα θα ανέβει, θα τσιμπήσει και από το Σαββατοκύριακο αρχίζουν τα δύσκολα. Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, το πιο κουραστικό δεν θα είναι τόσο οι ίδιες θερμοκρασίες που κάποια στιγμή από εβδομάδα μπορεί να πάνε και 42, αλλά θα είναι η διάρκεια που θα είναι 8-9 μέρες και αυτό κουράζει πάρα πολύ, πάρα πολύ όλους όσους κυκλοφορούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ζεσταίνει πάρα πολύ τα κτίρια και το βράδυ δεν πέφτει η θερμοκρασία για να πάρεις μια ανάσα. Εντάξει, μας το χρώσταγε ένα καύσωνα, είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι τον φέρνει τώρα που μετεωρολογικά τελειώνει το καλοκαίρι. Τέλος Αυγούστου τελειώνει η περίοδος του καλοκαιριού σύμφωνα με την μετεωρολογική έτσι, χαρτογράφηση.

Χθες είχαμε και κάτι άλλα περίεργα μετεωρολογικά φαινόμενα. Ας πούμε, αυτή η ομίχλη που κάλυψε νησιά των Κυκλάδων τελείωσε το πρωί. Στην Κίμολο, μάλλον, ήταν έτσι πιο έντονη. Αυτό το λευκό πέπλο που σε εμποδίζει να έχεις ορατότητα. Αλλά και στη Μήλο και στην Σίκινο, στη Φολέγανδρο και στην Αντίπαρο. Χαμηλή ορατότητα, μικροπροβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επηρεάστηκαν δρομολόγια από όλη αυτή την ιστορία. Κράτησε κάποιες ώρες και μετά πέρασε. Έχουμε σήμερα και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι ακραίο. Έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 σε αρκετές περιοχές, οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έχουμε ήδη μια φωτιά στον Παλαμπάθες Πρωτείας, ξέσπασε τα ξημερώματα. Επιχειρούν και επίγειες και από την ώρα που ξημέρωσε και μετά και εναέριες δυνάμεις, είναι ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Όπως αναφέρει το thespro.gr, η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, κοντά σε κορυφογραμμή, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, στις τυχομηθείες μας που θα πάνε και σήμερα στη μία το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει η Παραγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή η ομάδα, δεν αλλάζει όλη τη βδομάδα. Δεν ξέρω, για αύριο θα δούμε. Όχι, δεν θα είναι η Παναγιώτα αύριο. Θα αλλάξει. Θα με αφήσει. Όλγα Καλατζή, σταθερή στην επιμέλεια παραγωγής. Βασίλης Κρυμπάζια, λέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. 2-11-10-80-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντά η Ελένη Τάγκα, άλλος σταθερός πυλώνας εδώ. Και αν θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας, radio-papaki-parapolitica.gr, στο μικρόφωνο, ως τη μία, η Τζούλη Τσίγκα.

0: φως.
1: Θα μου πείτε τώρα γιατί ακούμε τις περιπέτειες της Τάνιας Σανακλείδου με ένα κουνουπάκι. Το ακούμε γιατί σήμερα είναι η ημέρα κατά των κουνουπιών. Και γιατί είναι 20 Αυγούστου η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών? Γιατί σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ αργότερα το 1902 και έγινε σερ. Και έτσι καθιερώθηκε η 20 Αυγούστου, είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.

Να σας πω ότι η στίχη στο κονουπάκι είναι του Φόντα Λάδη και η μουσική είναι του Μάριου Τόκα, έτσι. Για να ξέρετε δηλαδή, δεν είναι ότι ο Βασίλης ο Κρυμπάς μου το πρότεινε χθες και είναι καταπληκτικός και είμαι κι εγώ παλαβή και το παίζω αυτά που μου λέει. Σ' άλλα νέα, τέλος σε κάθε ελπίδα στους δημοσίους υπαλλήλους για δώρα και επιδόματα εξτρά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκλεισε την πόρτα αυτή οριστικά για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Η μη χορήγησή τους, λέει, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άρα τώρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διεκδίκησης σε δικαστήρια. Έχουμε και νέα οικονομικά και είναι καλά, τουλάχιστον στους αριθμούς, γιατί δείχνουν ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έπεσε στο 2,7%, σημειώνοντας μεγάλη αποκλιμάκωση από τον Ιούνιο, δηλαδή από τον προηγούμενο μήνα. Αυτά τα στοιχεία είναι της Eurostat. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό αργότερα με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Ζαρωτιάδη, γιατί έχω τεράστια απορία. Τι μετράνε? Δηλαδή, εγώ τον Ιούλιο δεν θυμάμαι πτώση, ας πούμε, στα αναλώσιμα ή διπτώση στα τρόφιμα. Ενδεχομένως ήταν η βενζίνη λίγο πιο οικονομική, γιατί ήταν σε φάση που λειτουργούσε κάπως αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είχαν πέσει λίγο και οι διεθνείς τιμές. Αλλά πραγματικά, ωραίο είναι αυτό το 2,7. Μου αρέσει να το βλέπω το νούμερο έτσι που έχει πέσει εκεί κάτω. Αναρωτιέμαι τι μετριέται σε αυτή τη λίστα. Και στο μεγαλείο ψυχής μιας οικογένειας, μιλάω για την οικογένεια του 19χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας που συγκρούστηκε στην Βουλιαγμένη με το ταξί. Το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό και η οικογένειά του προχωρά στη δωρεά των οργάνων του. Αυτό είναι μεγαλείο ψυχής.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιο.

Εξοδάδει η Ελευθερία Ερβανιτάκη με τη Σεζάρια Εύωρα εδώ και έτσι θα μας περάσουν στο περίπτερο. Να πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάω με την απογευματινή ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων, σενάριο για μεταφορά των συστοιχιών από την Κάρπαθο στην Κρήτη μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα, κλιμακώνει τις παραβιάσεις και βγάζει στο Αιγαίο οπλισμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει. Μήνυμα ισχύω στην Τουρκία από Ελλάδα-Ισραήλ, γράφει απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με φρέσκα πρόσωπα, ποια ονόματα ακούγονται, κερδισμένοι της ΔΕΘ, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαγγελίες με ορίζοντα το 2030. Ελεγκτικό συνέδριο γίνεται εργοτάξιο η δέσμευση Χαρδαλιά για το ΑΕΝΑΟΝ, το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φαλερικό Όρμο περνά πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης. Τέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. Θέτει σαφείς κανόνες για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, οριστικό όχι στην επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. 72 δόσεις, τα 5 και ένα κλειδιά της ρύθμισης ανάσα και οι προθεσμίες, πάνω από 12.000 αιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ από επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και επιχειρήσεις. Καύσωνας διαρκείας από το Σαββατοκύριακο, προβλέψεις για θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς Κελσίου και δύσκολες νύχτες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο. Η Πορτογαλία απαγορεύει μπούρκα και νικάμπ. Θα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ σε όποια φοράει δημόσια πέπλο που κρύβει το πρόσωπό της. Και ευθεία αμφισβήτηση, Φέντοροφ στριμώχνει Ζελένσκι και ζητά εδώ και τώρα εκλογές. Τα νέα. Το Ιράν απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης. Στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια. Αν υποβάλει σχετικό αίτημα, πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό όχι στα δώρα. Ανακάλυψη εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα. Διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος. Κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις. Διεθνής έκθεση, η συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότων.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον πόλεμο είπα Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς Ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο, αν το ζητήσει η Βουλγαρία για την προστασία της. Πιθανή μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στην Σύφνο, Χαλκιδική. Κυβέρνηση, άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Τώρα μετρούν πόσα ακίνητα σώθηκαν. Αλβανική κοινότητα Λέσβου μαζί για την πυρόσβεση. Θριάσιο ελλείψεις και στο κέντρο εγκαυμάτων. Ηνωμένες Πολιτείες, γουρούνες, ηλίθιες, διεφθαρμένες. Ηχηδαίες επιθέσεις του Τραμπ σε γυναίκες δημοσιογράφους. Ακρόπολη, το καθημερινό θρίλερ του ανελκυστήρα. Και Ευρώπη μάχη σε τρία μέτωπα. Μπάσκετ σοκ στο Παναθηναϊκό με τον

Στην καθημερινή κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφοράς τους από Κάρπαθο σε Κρήτη. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές που υπάρχουν νέα κρούσματα. Οικονομία με κάρτα, οι πιο πολλές συναλλαγές από τους New York Times, πώς να προστατέψετε το σηκώτη σας και συνάντηση αρχηγών, επίσκεψη Χούπη στο Ισραήλ.

Πάμε στη Δημοκρατία. Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Η χώρα πληρώνει ακριβά τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Άφησαν ανοχήρωτη την Κύπρο για να φυλάνε οι Patriot τους συμμάχους της Τουρκίας να έρθουν πίσω τώρα από τη Σαουδική Αραβία, όχι να φύγουν από την Κάρπαθο. Με πρότυπη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, στρατιωτικοί στόχοι οι Αμερικανο-ΝΑΤΟΙΚές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες.

Πάμε στη Δημοκρατία. Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Η χώρα πληρώνει ακριβά τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Άφησαν ανοχήρωτη την Κύπρο για να φυλάνε οι πάτριοι τους συμμάχους της Τουρκίας να έρθουν πίσω τώρα από τη Σαουδική Αραβία, όχι να φύγουν από την Κάρπαθο. Με πρώτη τη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, στρατιωτικοί στόχοι οι αμερικανο-νατοϊκές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες.

Με πρότυπη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις αρνητήρια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στρατιωτική στόχη οι αμερικανο-νατοϊκές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. ΚΚΕ πιο έντονος από ποτέ, ο κίνδυνος γενίκευσης του υπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ποια είναι η ασφάλεια που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. Εφοπλιστές, κυβέρνηση αφηνιασμένη από τις ευκαιρίες του πολέμου, στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ διευρύνει τη συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες.

ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη, μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος, μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου. Όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τόκους από την πρόωρη αποπληρωμή, 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Συνεχίζουμε τον ελεύθερο τύπο. Πολιτική επιθεώρηση Τσίπρα. Τριλογία για το παρελθόν χωρίς προτάσεις για το μέλλον. Απόφαση Συμβουλή της Επικρατείας. Συνταγματική η μη επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Η εστία, γιατί παίρνουμε τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της εστίας. Η κόντρα, τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Πάτριωτ, αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν, μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από το 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ, που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Γράφω μανιφέστο, φαβόρι για Χρυσό Βατόμουρο, τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα, με επικοινωνιακές πομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2.

0: Η One Voice, χαστούκι στο ΔΔΕ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση, μαϊμού ρευματοκλοπές, η ΡΑΕΗ αρνήθηκε να τους βύσει το πρόστιμο. Ποια κανάλια απειλεί ο Ανδρουλάκης με Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και δικαστήρια επειδή προβάλλουν τον Αλέξη περισσότερο από τον ίδιο. Είναι αυτεμπορική, 43,3 δισεκατομμύρια έμφυα, προσωρινώς καταβληθέντα, 8 χρόνια εκτός μνημονίων έκλεισε η Ελλάδα. Είναι αυτεμπορική ακτινογραφή της καταβολής των φόρων κατοχής ακινήτων, ΕΤΙΒΕ, ΕΕΤΑ και έμφυα. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης ξεκινάει η μάχη της αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να ξαναστηθεί η Κασάνδρα. Σε 10 ημέρες τα πρώτα επιδόματα, στο 100% η κρατική αρρωγή για τις πυρόπληκτες κατοικίες.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: φεύγουν καράβια στο γυαλό. Μάλλον και σήμερα φεύγουν κανονικότατα και έρχονται τα καράβια, γιατί αέρα δεν έχουμε, πολλά μποφόρ δεν έχουμε. Θα έχουμε άλλα όμως από τις επόμενες μέρες. Πάμε λοιπόν στην μετεωρολόγο, την κυρία Χριστίνα Ρίγου. Καλημέρα, κυρία Ρίγου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα καράβια πάνε κανονικά και έρχονται. Στα υπόλοιπα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς το Μελτέμι είχε εξασθενήσει, αλλά όταν εξασθενεί το Μελτέμι, επιτρέπει στις θερμότερες αέριες μάζες να έρθουν στη χώρα μας, να ανέβει η θερμοκρασία. Σήμερα, από σήμερα μάλλον Πέμπτη, ξεκινάει η άνοδος θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα μέσα στο Σαββατοκύριακο και κυρίως τη Δευτέρα, όπου σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει και 40 βαθμούς τοπικά. Δυστυχώς όμως δεν μιλάμε για ένα τριήμερο κύμα ζέστηση. Μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο περίπου του Αυγούστου θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή ένα παρατεταμένο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών και ζέστης, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, γιατί δεν είχαμε ιδιαίτερα τέτοια περιστατικά.
0: Όχι. Ήτανε
1: υψηλών θερμοκρασιών φέτος.
0: Το πιο ήπιο θερμοκρασιακά καλοκαίρι ήταν αυτό.
1: Των τελευταίων χρόνων σίγουρα. Οπότε αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε είναι από το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα 40. Εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 38. Αλλά φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα θερμή. Τα προγνωστικά στοιχεία μας δείχνουν τώρα ότι και από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία όχι μόνο δεν θα πέσει, αλλά ίσως και ανέβει λίγο από πάνω από τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, γιατί είναι ακόμα ρευστή η κατάσταση. Φαίνεται όμως ότι θα είναι ζεστά μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Οι άνεμοι δεν θα βοηθήσουν, γιατί θα είναι γενικά θα πνιούν σε μέτριες εντάσεις. Το Μελτέμι δεν θα είναι ισχυρό. Οι θερμοκρασίες και νωρίς το πρωί θα είναι υψηλές. Θα έχει μεγάλη, αυξημένη υγρασία σε όλη τη χώρα, οπότε ο συνδυασμός υγρασίας, ζέστης και μεγάλου χρονικού διαστήματος ζέστης είναι το γεγονός που θα μας κάνει να θα μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα.
0: Είναι δυσφορία μεγάλη προκαλεί.
1: Σίγουρα, γιατί το ότι θα δείξει το θερμόμετρο και 40 βαθμούς με τα αντίστοιχα αυξημένα ποσοστά υγρασίας σημαίνει ότι οι δείκτες... η αισθητή θερμοκρασία μάλλον στον ανθρώπινο οργανισμό θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Υγρασία και στα αστικά κέντρα δηλαδή, κυρία Ρίγου, και εδώ ας πούμε στην Αττική.
1: Και εδώ στην Αθήνα, ναι. Και εδώ, ειδικά από χτες ξεκίνησε έτσι να είναι αυξημένη η υγρασία. Δεν θα είναι το Μελτέμι ισχυρό, οπότε θα μπορεί να διαλύσει την υγρασία στην επιφάνεια, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, οπότε θα υπάρχει αρκετή δυσφορία. Τώρα αυτό που μπορώ να σας πω για μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι περιοχές που θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς είναι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η Θεσσαλία, είναι το Λουκαρνανία, Σπάρτη, Αργολίδα, περιοχές που είναι συνηθισμένες.
0: Η συνηθισμένη ύποπτη, ναι. Αυτό που φοβίζει περισσότερο από όλα είναι αυτό που μας λέτε, η διάρκεια. Δηλαδή, που δεν λέμε, ας πούμε, ότι είναι μια-δυο μέρες, εντάξει, θα το αντέξουμε τρεις μέρες. Η διάρκεια η οποία κουράζει πάρα πολύ, είναι σαν να καταπονεί το σώμα.
1: Σίγουρα, μα και γι' αυτό λέω ότι θα είναι και το πρώτο περιστατικό τέτοιου παρατεταμένου καύσωνα για φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Και δεν είμαστε συνηθισμένοι. Ήδη περάσαμε και τρεις εβδομάδες περίπου με ισχυρό Μελτέμι, όπου η θερμοκρασία ήταν κάπως, είχε κρατηθεί σε λίγο, σε κανονικά επίπεδα ήλιο και για λίγο χαμηλότερα. Οπότε αυτό θα έρθει στον ανθρώπινο οργανισμό σαν κάτι πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά σαραντάρια και θερμές αερίες μάζες τέλη Αυγούστου είναι κάτι το οποίο το συναντάμε. Απλά επειδή πέρασε και ένα διάστημα μεγάλο ήπιο θερμοκρασιακά, γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή, γιατί θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά αυτό το παρατεταμένο.
0: Δεν θα έχουμε μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές, γιατί δεν θα έχουμε το Μελτέμι, δεν θα είναι έντονο, λέτε.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι, ο συνδυασμός υγρασίας και ζέστης θα είναι λίγο ζόρικος.
1: Σωστά. Ουσιαστικά λέμε να πέσουν οι άνεμοι για να αποφύγουμε τους κινδύνους πυρκαγιάς και τελικά αυτό που γίνεται είναι ότι επιτρέπει στη θερμοκρασία να ανέβει και έρχεται αυτό το παρατεταμένο κύμα.
0: Κύριε Ρίγου, να σας ρωτήσω, αυτό το φαινόμενο χθες με την ομίχλη σε νησιά των Κυκλάδων είναι συνηθισμένο?
1: Είναι συνηθισμένο, βέβαια, όχι για αυτή την περίοδο, mm-hmm. γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνηθίζεται το Μελτέμι να καθαρίζει λίγο την ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Αυτή η ομίχλη που δημιουργήθηκε και έφερε αυτά τις αποκόσμες εικόνες που είδαμε όλοι, mm-hmm. είναι ουσιαστικά όταν θερμός αέρας περνάει πάνω από την πιο ψυχρή επιφάνεια της θάλασσας, γιατί αυτές τις μέρες το Αιγαίο είχε χαμηλότερη θερμοκρασία το νερό,
0: ναι.
1: Και ουσιαστικά εξατμίζει το νερό, συμπυκνώνεται σε σταγονίδια και δημιουργείται αυτή η ομίχλη στις Κυκλάδες. Δηλαδή η θερμοκρασία του νερού, για να φανταστείτε, ήταν γύρω στους 23 με 24 βαθμούς. Ήταν 2-3 βαθμούς πιο κάτω από αυτό που θα έπρεπε για την εποχή, και σε συνδυασμό και με την άπνοια και με την υψηλή υγρασία. Δημιούργησε την ομίχλη που, ναι, δεν ήταν εντυπωσιακό το θέαμα, αλλά δημιούργησε προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ναι. και στην αυσιπλόγια.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνες, δηλαδή, καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε. Περιμένοντας τον καύσωνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Ρίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
6: Ακούτε Ionion FM.

καταπληκτικό στυλί της είναι αυτός, του Θανάση Παπακοσταντίνου, μαζί με τη Μελίνα Κανά. Λοιπόν, θυμάστε που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον καθηγητή της νομικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, όταν μετά από προσφυγή του ακυρώθηκε η άδεια τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τώρα λοιπόν προσέφυγε και πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, ζητώντας την ακύρωση των αδειών ακόμα 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων, επικαλούμενος την πρόσφατη απόφαση που έκρινε άκυρο το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή, που σύμφωνα με όσο μας έλεγε εδώ ο κύριος Λαζαράτος, δεν έχει κινηθεί σωστά στην όλη διαδικασία. Ο καθηγητής λοιπόν του ΕΚΠΑ ζήτησε την ανάκληση των αδειών ακόμα 7 ιδιωτικών ιδρυμάτων μετά από την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση τριών. Επισημαίνει ότι κατατέθηκαν και οι αιτήσεις ακύρωσης κατά των αδειών των 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων που πήραν άδεια τη φετινή χρονιά. Σε κάποιες χαρακτηριστικές σελίδες, λέει, φαίνονται οι βασικοί λόγοι ακύρωσης. Όπως μας είχε πει και εδώ στην εκπομπή μας, στις τυχομηθείες εδώ στα Παραπολιτικά, ο κύριος Λαζαράτος, εξαιρετικά προβληματικό έκρινε και γι' αυτό προσέφυγε και προφανώς το Συμβούλιο της Επικρατείας συμφώνησε το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων αυτών. Και λέει λοιπόν ότι το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για τη λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί όταν κατασκευαστούν τα νέα κριτήρια και δημιουργηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι άλλο αυτό που δηλώνεται ως πρόγραμμα σπουδών για να πάρουν την άδεια λειτουργίας και άλλο αυτό που θα δώσει την πιστοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μεγαλύτερο θέμα πλέον, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν πληρώσει και τα παιδιά τους πήγαν από πέρυσι ή ένα ή δύο εξάμηνα σε κάποια από τα πανεπιστήμια, από τα οποία ήδη ακυρώθηκαν πρώτα απ' όλα οι άδειες, από τα τρία ας πούμε πρώτα, και έχουν προπληρώσει για τη φετινή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας έχει πει ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα και ότι δεν θα χάσει κανείς την ακαδημαϊκή του χρονιά. Για να δούμε τι θα γίνει.

τι άλλο έχει συμβεί, τι άλλο συνέβη χθες. Ένα νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με νεκρούς και τραυματίες. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν 33. Ταυτόχρονα η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι μπήκαν πύραυλοι στον Ουκρανικό εναέριο χώρο από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο. Πάνε 4 χρόνια τώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και είμαστε στη χειρότερη χρονιά του πολέμου από πλευράς επιθετικότητας και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή εντείνονται και στις δύο πλευρές των συνόρων οι αεροπορικές επιδρομές. Έχουμε όλο και περισσότερους αμάχους νεκρούς και φυσικά και η Ρωσία και η Ουκρανία κατηγορούν η μία την άλλη για στοχοποίηση αμάχων. Είχαμε συναγερμό και στην Πολωνία χθες, που ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την πολεμική αεροπορία της στον εναέριο χώρο της για την αποτροπή οποιοδήποτε συμβάντος στο πλαίσιο της αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ασφάλεια του πληθυσμού της. Και επίσης στην Ρουμανία, δύο ισπανικά καταδιοκτικά και ελικόπτερο του ρουμανικού στρατού απογειώθηκαν εσπευσμένα τη νύχτα για την παρακολούθηση στόχων κοντά στα Ουκρανο-Ρουμανικά σύνορα.

Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια που το πιάσαμε τώρα το Συμβουλίο της Επικρατείας, για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκλεισε οριστικά την πόρτα αυτή. Είναι το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους. Τελείωσε με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι είχαν κοπεί με τα πρώτα μνημόνια, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Η υπόθεση, η αφετηρία μάλλον για την διεκδίκηση του όλου θέματος, και το οποίο έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ήταν μια αγωγή δημοσίου υπαλλήλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητούσε την καταβολή 2 επιπλέον βασικών μισθών για κάθε χρόνο. Ο υπάλληλος ζητούσε να του καταβληθούν οι 2 επιπλέον βασικοί μισθοί για την περίωδο από την 1η Ιανουαρίου του 2023 ως 31 Δεκεμβρίου του 2024 και είχε στηριχθεί σε κοινοτική οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επικαλέστηκε με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως στο σημείο που λέει ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού και η ρύθμιση των αποδοχών των εργαζομένων παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι συνολικά, κεντρικά μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε κάπου εκεί έκλεισε το παράθυρο αυτό.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και τη διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας. Το φετινό πακέτο των εξαγγελιών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο αιτήσεων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τη μεταφορά της πυροβολαυτικής Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Σε πεντάμινη παράταση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρος 1 εκατομμύριο ευρώ προσανατολίζονται κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Έως αύριο τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκελ σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εγκατασταθούν οικογενειακώς στη Βρετανία εντός των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail θα διαμείνουν σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα πριγκιπικά τους καθήκοντα. Στα αθλητικά, με φόντο την πρόκριση της League Face, προκοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες στο playoff για το Conference, ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπράνση σε 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με την τσέχικη Χράντετς Κράλοβε στις 9.30. Επίσης, όφη για το Europa με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 9. Νέα κόντρα ανάμεσα σε Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντι στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης απόψε στις 7 το βράδυ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε

πολύ καλή μέρα σας. 6 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. Σήμερα, 20 του Αυγούστου. Είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Είμαστε στις στιχομηθείες μας. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά η ευγενέστατη Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1.

καλημερίσω το φίλο μας το Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, αφού δεν έχουμε μνημόνια από την Ιθάκη που γιόρταζε ο Τσίπρας στην έξοδο, γιατί δεν επανέρχονται τα δώρα και στους συνταξιούχους που τα έχουν πληρώσει τελικά? Μόνο το ΚΚΕ, λέει ο Δημήτρης, μας είχε πει την αλήθεια ότι τα μνημόνια θα είναι διαρκείας. Για το τις συντάξεις, τη 13η και τη 14η και τα δώρα στους συνταξιούχους, γίνεται σφαγή εν ώψη ΔΕΘ και εν ώψη εκλογών. Δημήτρη μου, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Πληροφορίες για το πώς λέει το Πασόκ ότι μπορεί να κοστολογούνται για να τα δώσει, πώς λέει η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα.

Να καλημερίσω και τον Ντέλη που μας στέλνει από το Σίδνεϊ το μήνυμά του και μας δίνει τις θερμοκρασίες. Εκεί είναι 18 και 4 βαθμοί αυτή την ώρα και θα πιάσει maximum 23 βαθμούς η θερμοκρασία, με συννεφιά κατά διαστήματα αλλά και ήλιο.

στα τελευταία νέα. Υπάρχει μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική θητεία. Θα δικαιούνται θητεία 9 μηνών πλέον όσοι καταταγούν χωρίς αναβολή. Δηλαδή με το που τελειώνουν το λύκειο και τους έρθει το ειδοποιητήριο να καταταγούν. Είναι λοιπόν θητεία 9 μηνών για όσους θα υπηρετήσουν, θητεία 9 μήνες για όσους όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ του 2026, αν δεν πάρουν αναβολή για σπουδές. Αυτά προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Τα παιδιά που γίνονται 18 δηλαδή τώρα, σύμφωνα με το άρθρο που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύρια στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή χωρίς αναβολή και με παρουσία όταν κληθούν. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσοι καλούνται με την σειρά 2026, την τρίτη σειρά, την τρίτη ΕΣΟ, και επιλέγουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφοι σπουδαστές. Δηλαδή, ποια είναι η αλλαγή? Είναι ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

Λοιπόν, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα, είδαμε στην εφημερίδα των συντακτών τις επιθέσεις Τραμπ σε γυναίκες δημοσιογράφους με φράσεις όπως «γουρούνες ηλίθιες διεφθαρμένες», άνοιξα λοιπόν μέσα κι εγώ να δω. Και το ενδιαφέρον είναι μετά τις πολλές επιθέσεις του σε γυναίκες δημοσιογράφους ότι έχει δημιουργηθεί πλέον ένα παρατηρητήριο, το έχει... το Διεθνές Ίδρυμα Μίντια Γυναικών, με τη νέα του πρωτοβουλία On The Record, δηλαδή καταγεγραμμένα, τεκμηριώνει περιστατικά μισογυνίας της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στις γυναίκες δημοσιογράφους. Διαβάζω λοιπόν, το ηλίθια ή χαζή, λέει, είναι η προσβολή που προτιμά ο πρόεδρος και την έχει απευθύνει προς μία στις τρεις δημοσιογράφους, αλλά έχει πει και πολύ χειρότερα, ας πούμε όταν του έγινε μία ερώτηση γιατί επιμένει να μπλοκάρει την δημοσιοποίηση των φακέλων Έπστιν. Είπε στην δημοσιογράφο Κάθριν Λούση του Bloomberg που τον ρωτούσε, σκάσε γουρούνα. Χαρακτήρισε διεφθαρμένη ρεπόρτερ μία άλλη δημοσιογράφο του CNN και διάφορα άλλα.

0: FM.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Είμαστε 19 λεπτάκια μετά τις 11. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr, γιατί και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από τα καλά νέα που έρχονται από τους αριθμούς και είναι από τα στοιχεία της Eurostat και λένε ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,7%. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε σχέση με τον πληθωρισμό του Ιουνίου, έτσι, που ήταν 3,9%, καταγράφοντας μείωση 1,4 ποσοστίας μονάδα σε ετήσια βάση, και είναι πλέον, λέει, ο πληθωρισμός σε χαμηλότερα, κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το διαβάζουμε, μόνο που η αίσθηση δικιά μου, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα το συζητήσουμε, είναι ότι έρχεται λίγο σε αντίφαση με αυτό που ζούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, τον Ιούλιο δεν ζήσαμε ξαφνικά σε ένα παράδεισο που πέσανε οι τιμές και ήταν όλα καλύτερα. Ας πούμε, στα είδη που χρειάζεται ένα νοικοκυριό καθημερινά, αυτά που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, γιατί από εκεί γίνονται και μετρήσεις έτσι κι αλλιώς, δεν είχανε. Είχανε μάλλον οδική τροχιά και όχι πτωτική. Άρα, αναρωτιέμαι πώς ακριβώς το μετράμε τον πληθωρισμό, και για το λόγο αυτό απευθύνθηκα και είχε την ευγενική καλοσύνη να ανταποκριθεί στον καθηγητή οικονομικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ εγώ για την φιλοξενία και την πρόσκληση.
0: Δεν αισθανθήκαμε αυτό την ανακούφιση σε ό,τι αφορά την πτώση της ακρίβειας τον Ιούλιο. Δεν ξέρω. Και γι' αυτό ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο πώς προκύπτουν όλοι αυτοί οι αριθμοί.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει μείωση των τιμών. Mm. Ένα πρώτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Σημαίνει αποκλιμάκωση του ρυθμού των οποίων αυξάνονται οι τιμές. Mm. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή από τη στιγμή που ο πληθωρισμός καταγράφεται θετικά, mm-hmm. σε θετικά επίπεδα, σημαίνει ότι υπάρχει μια αύξηση των τιμών. Απλώς αυτή είναι μικρότερη από την αύξηση των τιμών που είχαμε τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, και αυτό εξηγείται συνήθως για πολλούς λόγους. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση του ρυθμού με τον οποίο αυξάνουν οι τιμές τον Ιούλιο μέσα στο μέσο του καλοκαιριού. Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, είναι ότι όχι απλώς μειώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο, mm. αλλά ότι πλέον πέσαμε και κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρέπει να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Το επόμενο επίσης που έχει ενδιαφέρον να πούμε, ότι ο πληθωρισμός αποτυπώνει την εξέλιξη των μεσοσταθμισμένων τιμών συνολικά, από τις πρώτες ύλες, από τα ημιέτοιμα, mm-hmm. από την ενέργεια, και βεβαίως συμπεριλαμβάνει και τα κόστη των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορούν πιο άμεσα τα νοικοκυριά. Εδώ βέβαια επίσης να συμπληρώσουμε ότι είναι καταγεγραμμένη μια πολύ μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης, αυτό που περιγράψατε και εσείς, που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, των ελληνικών, με στοιχεία βεβαίως επίσημα από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Mm-hmm. Η Ελλάδα έρχεται στην χαμηλότερη θέση ως προς την αγοραστική δύναμη στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, mm-hmm. του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Επίσης όμως, ένα άλλο στοιχείο που θέλω να πω και να καταγράψουμε, συγκρατήσουμε, είναι ότι αν πάμε μόνο στις τιμές των τροφίμων, εδώ τα στοιχεία της ΕΠΟΣΑΤ δείχνουν ότι στο Ιούλιο του 2026, μόνο στις τιμές των τροφίμων, έχουμε μάλιστα μείωση. Δηλαδή έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, άρα μείωση των τιμών. Και εξού και η πρόσφατη, σε πανηγυρικούς τόνους, ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Θεοδωρικάτου, ναι. Που υποστηρίζει ότι έχει αποτέλεσμα η πολιτική της κυβέρνησης για τα τρόφιμα. Βέβαια, εδώ έρχεται αυτό ακριβώς που περιγράψατε.
0: Θέλω να πω, ο καταναλωτής δεν αντιλήφθηκε αυτή τη μείωση.
1: Οφείλω να πω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε επίσημα στοιχεία και από άλλες πηγές. Mm-hmm. Μπορεί να οφείλεται στο πώς μεσοσταθμίζεται από ποια προϊόντα τροφίμων μεσοσταθμίζεται η συγκεκριμένη μέτρηση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικός εξαρχά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά όμως, όπως και να έχει, η αίσθηση που όλοι έχουμε είναι ότι τα τρόφιμα παραμένουν πολύ ακριβά και μάλιστα με αυξητικές τάσεις. Ας το δούμε όμως πώς θα καταγραφεί και ακολούθως στις επίσημες επιβεβαιωμένες πηγές, προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πιο οριστικό συμπέρασμα.
0: Ήταν καλύτερη κατάσταση στις τιμές των καυσίμων τον Ιούλιο, βέβαια. Γιατί ήμασταν στο διεθνές παιχνίδι που γίνεται, υπήρχε μια κάμψη.
1: Ακριβώς αυτό παίζει το ρόλο του. Δηλαδή, ότι το γεγονός ότι η διεθνή συγκυρία. Όχι ότι λύθηκαν τα προβλήματα στον Περσικό κόλπο με την επιθετικότητα της κυβέρνησης του κ. Τραμπ και του κ. Νετανιάχου, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, τα προβλήματα στον Περσικό κόλπο στην ελληνική περιοχή είναι λιγότερης έντασης από ό,τι προηγούμενα. Η κινητικότητα στα στενά του δρόμου είναι πλέον πολύ πιο φυσιολογική από ό,τι προηγούμενα. Mm-hmm. Άρα αυτό επηρεάζει το να πέσουν οι τιμές και τα κόστη της ενέργειας. Που προφανώς αποτυπώνεται σε αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε. Ξαναλέω όμως, επειδή αυτό αφορά το σύνολο της Ευρωζώνης, έχει ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα η συγκεκριμένη μείωση είναι μεγαλύτερη από την υπόλοιπη Ευρωζώνη και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
0: Η εκτίμησή σας έτσι για το διάστημα που διανύουμε και με δεδομένα και όσα γίνονται πια σε σχέση με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ιράν.
1: Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση. Μια σταθερής ανησυχίας, σταθερής διατηρούμενης σύγκρουσης. Αυτό.
0: Σας χάσαμε λίγο. Σταθερή ανησυχία λέτε και σε μια σταθερή.
1: Διατηρούμενης σύγκρουσης.
0: Σας χάνουμε, κύριε
1: Ζαρακιάδη. Έχει πρόβλημα η σύνδεση.
0: Δεν είστε με. Αν έχετε ακουστικά και μπορείτε, βγάλετε τα. Όχι, δεν έχετε ακουστικά. Ναι.
1: Αυτό θα οδηγήσει, έχει ήδη οδηγήσει σε μια σχετική σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου και των ναυτάκων. Είναι δύσκολο να προβλέψει γιατί η μίση.
0: Αχ, δεν σας ακούμε τώρα καθόλου. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λέτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο δεξιά-αριστερά εκεί να μετακινηθείτε, αν θα βοηθούσε. Γιατί είναι χρήσιμα πολύ αυτά που μας λέτε. Δεν σας ακούμε καθόλου, δυστυχώς. Να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να σας καλέσουμε και να δούμε αν θα είναι καλύτερα.

Τάγκα προσπαθεί να ξανακαλέσει τον κύριο Ζαρωτιάδη, τον καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί ενώ στην αρχή η γραμμή μας ήταν καλή και μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, τώρα στα τελευταία λεπτά άρχισαν τα προβλήματα και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας λέει. Εγώ κρατάω ότι αυτό που καταγράφεται στις μετρήσεις τώρα, ας πούμε, της Eurostat για τον πληθωρισμό, είναι η αποκλιμάκωση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Διότι κακώς είχαμε παρανοήσει και εγώ, μεταξύ άλλων, ότι όταν λέμε μείωση του πληθωρισμού εννοούμε μείωση των τιμών, μπορεί να είναι ένα φρένο στην αύξηση των τιμών. Όπως προλάβαμε να ακούσουμε, είναι ότι το επόμενο διάστημα, με δεδομένα και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν προϊονίζονται όλα αυτά κάτι καλύτερο, προφανώς, για τις εξελίξεις των τιμών και της ενέργειας και άλλων των προϊόντων που συμπαρασύρει.

δεν μπορέσαμε να ξαναεπικοινωνήσουμε, αύξηση των τιμών, διότι κακώς είχαμε παρανοήσει και εγώ μεταξύ άλλων ότι όταν λέμε μείωση του πληθωρισμού εννοούμε μείωση των τιμών, μπορεί να είναι ένα φρένο στην αύξηση των τιμών. Βέβαια, όσα προλάβαμε να ακούσουμε είναι ότι το επόμενο διάστημα, με δεδομένα και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν προϊονίζονται όλα αυτά κάτι καλύτερο προφανώς για τις εξελίξεις των τιμών και της ενέργειας και άλλων των προϊόντων που συμπαρασύρει.

0: Προέδρου για τεράστιες οικονομικές συνέπειες στο Ιράν και τεράστιες οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη στήριξη στο Ιράν, προφανώς βάζοντας το στόχαστρο και την Κίνα. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot στη Σούδα από την Κάρπαθο υπό το φόβο χτυπημάτων του Ιράν στην Ευρώπη. Υπάρχει κινητικότητα, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει και μια ανησυχία, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια έτσι αυξανόμενη υποβόσκουσα ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προερχόμενη κυρίως από την Άγκυρα. Είχαμε προχθές την ανακοίνωση από τον Ερντογάν για θαλάσσια πάρκα. Έρχεται σε συνέχεια διαφόρων κινήσεων. Είχαμε παραβιάσεις πολλές του FIR Αθηνών και του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κύριε Ακημίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει μια έτσι κλιμακούμενη ανησυχία σε πολλά μέτωπα, νομίζω.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει κυριολεκτικά θάλασσα σε όλα τα επίπεδα. Με άλλα λόγια, μετά την κραυγαλαία αποτυχία στις πολεμικές επιχειρήσεις, στις βόμβες και τα λοιπά στο Ιράν, διαπίστωσε ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η προσπάθεια, αυτή η διαδικασία η πολεμική, και προσπαθεί τώρα μέσω του οικονομικού κατά κάποιο τρόπο στραγγαλισμού του Ιράν να φέρει κάποιο αποτέλεσμα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, τα οποία συμβιωτέων κήρυξε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά παρά τα αυτά, πάντως γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να είναι έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ταυτόχρονα το Ιράν, όπως προαναφέρατε, σύμφωνα τουλάχιστον με το Financial Times, απειλεί ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις, αμερικανικούς στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μνημονεύονται δύο χώρες, για να είμαστε ειλικρινείς, η Βουλγαρία και η Κύπρος. Δεν μνημονεύεται άλλη χώρα στο δημοσίευμα. Αλλά παρά τα αυτά, καλό θα είναι οι φύλακες να έχουν την πρόνοια να λάβουν τα μέτρα, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και επομένως βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο, σε αυτήν την τόσο, θα έλεγα, αβέβαιη και τόσο ρευστή και χαοτική κατάσταση, την οποία δημιούργησε εξ ολοκλήρου, επιτρέψτε μου να πω, ο πρόεδρος Τραμπ με τις ενέργειές του, κυρίως με τον πόλεμο που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν, διότι ήταν ένας άχρηστος πόλεμος. Το πρόβλημα του πυρηνικού προγράμματος μπορούσε να λυθεί, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ήδη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αλλά ως φαίνεται ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον παρέσυρε ότι με μία επέμβαση μέσα σε τρεις μέρες θα υπήρχε αλλαγή καθεστώτος και επομένως όλα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
0: Νομίζω οι λέξεις κλειδιά που κρατάω από αυτό που λέτε για την κατάσταση που επικρατεί είναι αυτό, το αβεβαιότητα και το χαοτική.
1: Χαοτική, ακριβώς. Και βεβαίως ερχόμαστε στα δικά μας, όπου όντως έχουμε μία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας, κυρίως ως αποτέλεσμα της έκνομης ενέργειας της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία, προσέξτε, ξεφεύγουν από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και παραβιάζουν ευθέως τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή για το διεθνές δίκαιο, καθώς εισέρχονται στο δυνητικό, θα έλεγα, στις δυνητικές ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, όπως είναι Αόζη, Βαλοκρεπίδα και χωρικά ύδατα μέρος αυτών των 12 μιλίων. Και οι χώροι που επιλέγησαν για να οριοθετηθούν αυτά τα πάρκα, δηλαδή η περιοχή Λίμνου στο βορρά
0: και
1: το Καστελόριζο στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι εμβληματικοί χώροι, έχουν μια ιδιαίτερη και υψηλή γεωπολιτική σημασία. Επομένως, είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν ανακηρύσει πάρκα απλώς. Προσπαθεί να προωθήσει γεωπολιτικές θέσεις, τις θέσεις που έχει για το Αιγαίο κτλ. Θα μου πείτε ότι σε κάποιο βαθμό μικρό ή μεγάλο έκανε και η Ελλάδα στο παρελθόν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και αυτό μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Πράγμα που πολλοί φτάνουμε στο σημείο να μιλούν ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε μια πολεμική αναμέτρηση. Ενδεχομένως, ελπίζω όχι αυτό το σενάριο να μην ισχύει, να διαψευστεί. Mm-hmm. Αλλά πάντως έχουμε μια κλιμάκωση. Εάν προσθέσετε σε αυτό τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και όλα αυτά συνδέονται και με την Ελλάδα. Γιατί? Διότι ως γνωστόν το Ισραήλ βομβάρδισε ένα στρατόπεδο εντός της Συρίας, το οποίο η Τουρκία ήθελε να αναπτύξει, Κύπρο είχε σχεδιασμούς για να αναπτύξει, και κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί ενδεχομένως να αντιδράσει η Τουρκία και ποια μπορεί να είναι η συνέχεια αυτής της αντίδρασης. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να εμπλέξει την Ελλάδα, εντός εισαγωγικών αν θέλετε το ρήμα, δεδομένης της στενής στρατιωτικής σχέσης που έχουμε με το Ισραήλ. Ναι. Ως εκ τούτου η εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη και επομένως χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα για να μην οδηγηθούμε στα χειρότερα, δηλαδή στην πολεμική σύγκριση που θα ήθελαν ορισμένοι.
0: Ναι. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά, εγώ θα προσθέσω και τις καταγγελίες που άκουγα από το Αρχιπέλαγος για τη δραστηριότητα των Τούρκων αλλιέων. Και είναι ένα πεδίο που δεν το κατέχουμε πολύ, δηλαδή πώς ενεργούν οι Τούρκοι αλλιείς, οι Έλληνες αλλιείς κτλ. Αλλά βλέπουμε μικρά και μεγαλύτερα πράγματα που γενικά καταλήγουν σε εντάσεις. Δεν περάσαμε θερινό μορατόριουμ αυτή τη φορά, νομίζω, με την Τουρκία.
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι. Και υπάρχουν σύννεφα που μαζεύονται για το Σεπτέμβριο.
1: Σαφώς υπάρχουν σύννεφα. Πολύ περισσότερο εάν βάλετε μέσα στην προοπτική το γεγονός ότι η Τουρκία σχεδιάζει τον Οκτώβριο την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή να περάσει εσωτερικό νόμο με τον οποίο θα αναγνωρίζει τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή ουσιαστικά το μισό Αιγαίο, για να είμαι ειλικρινής, όταν μιλάμε για γαλάζια πατρίδα. Περί αυτού πρόκειται. Που θα πρέπει να δούμε τι θα περιέχει το ελόγω νομοσχέδιο. Βεβαίως θα είναι εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός πεδίου διεθνούς δικαίου, αλλά παρά τα αυτά σε πολιτικό επίπεδο δημιουργεί μια νέα κατάσταση, δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα.
0: Και απ' την άλλη, εδώ η Ελλάδα ετοιμάζεται για την επανέναρξη των θαλάσσων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Ακριβώς,
0: έτσι, ναι.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Και βεβαίως έχουμε το καλώδιο, το περιβόητο καλώδιο, και την πόντισή του με τις έρευνες που πρέπει να γίνουν στο Βυθό και το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Με άλλα λόγια, θα θελήσει να κατά κάποιο τρόπο προκαλέσει και πάλι εντός εισαγωγικών το ρήμα τη Γαλλία, διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία, ενώ η γαλλική εταιρεία η οποία διεξάγει αυτές τις έρευνες ή όχι. Κανείς δεν το ξέρει. Εδώ κρίνονται ίσως δύο αξιοπιστίες, της Γαλλίας από τη μία μεριά και της Τουρκίας από την άλλη. Αλλά πάντως η ατζέντα είναι πάρα πολύ βαριά.
0: Είναι βαριά.
1: Και χρειάζεται, επαναλαμβάνω, κάπως να εκτονωθεί. Ενδεχομένως μία ευφύης κίνηση είναι αναγκαία, να εκτονώσει κάπως το κλίμα αυτό και να σταματήσει, να φρενάρει, ξέρετε, την διαδικασία κλιμάκωσης και της τροφοδότησης του φαύλου κύκλου του αδιεξόδου.
0: Αυτή η ευφύης κίνηση, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, και μια διπλωματική κίνηση διαλόγου?
1: Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέγονται και τα οποία ακούω με μεγάλη προσοχή, αλλά ως έχουν κάποια εμπειρία, θα έλεγα, κάποιων δεκαετιών στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχοντας συμμετάσχει για τέτοιες διαδικασίες, ξέρετε, τίποτα δεν είναι αδύνατο αν θελήσετε να αναζητήσετε την κατάλληλη φόρμουλα προκειμένου να προωθήσετε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να φύγονται κυριαρχικά δικαιώματα, χωρίς να φύγεται ελληνική κυριαρχία, αλλά παρά τα αυτά να περιφρουρείται η ειρήνη και η ηρεμία μεταξύ των δύο χωρών. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι προεξοφλούν ότι όλα αυτά τελείωσαν και ότι θα πρέπει να πάμε στην πολεμική σύγκρουση για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Μπορεί να είναι μια αυτοακπληρούμενη προφητεία τελικώς, η οποία θα μας φύρει εκεί και θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, η Τουρκία. λέγοντας όλα αυτά, δεν θέλω καθόλου να παράξω τις
0: τεράστιες
1: τις οποίες έχει.
0: Κατανοητό. Μένουμε με την ελπίδα αυτή την ευφυή κίνηση που λέτε. Όλοι δηλαδή αυτό θα ευχόμασταν, θέλω να πω. Να μπει ένα φρένο στις κινήσεις κλιμάκωσης. Ας το ελπίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωκημίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, ο κύριος Παναγιώτης Ιωκημίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιόνιον FM.

βαριές κουβέντες. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, 33 λεπτά και μετά τις 11 είμαστε. Μπορεί να μην καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Ζαρωτιάδη. Λέγαμε όμως το τέλος αυτής της συζήτησης για τις επιπτώσεις που φαίνεται να έχει και το επόμενο διάστημα, η κλιμάκωση που βλέπουμε στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε άλλη μια κυβίστηση και μετά από τα περιβομβαρδισμών κτλ., τώρα απειλεί με την D-Day στην οικονομική εξόντωση του Ιράν. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως, σε Ευρώπη και Αθήνα έχει σημάνει συναγερμός μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αν ο Τραμπ προχωρήσει σε νέα χτυπήματα στο Ιράν. Την ίδια ώρα παρακολουθούμε τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνια.

Συζητούσαμε για το γεωπολιτικό τοπίο νωρίτερα με τον κύριο Ιωακιμίδη και μας έλεγε για το χάος που έχει επιφέρει η απόφαση Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν, καθώς παρασύρθηκε, όπως είπε ο κύριος Ιωακιμίδης, και από όσα του έλεγε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εδώ λοιπόν έχουμε εξελίξεις. Το Ισραήλ ανοίγει έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ που συγκλώνησε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για την ταινία που πήρε και Όσκαρ η φωνή της Χίντρα Τζαμπ. Η Χίντρα Τζαμπ ήταν ένα 5χρονο κοριτσάκι, Παλαιστίνια, που όταν σκοτώθηκαν οι δικοί της, μέλη της οικογένειάς της την πήραν και προσπάθησαν να διαφύγουν από τους βομβαρδισμούς που γινόταν στη Γάζα. Ακολούθησε στοχοποίηση του οχήματος που ήταν. Το κορίτσι όταν βομβαρδίστηκε και το αυτοκίνητο που ήταν οι συγγενείς της μέσα, ήταν η μόνη που έμεινε ζωντανή και προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ερυθρά Ημισέλινο. Έτσι στην ταινία καταγράφεται η φωνή της, η πραγματική της φωνή, η πραγματική επικοινωνία που είχε με την Ερυθρά Ημισέλινο, λέγοντάς τους ότι είμαι μόνη μου, έχουν πεθάνει όλοι, φοβάμαι πάρα πολύ. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πάνε να τη βρουν με ένα ασθενοφόρο, τελικά βομβαρδίστηκε και το ασθενοφόρο, οπότε έτσι έχασε τη ζωή της και η 5χρονη Χίντρα Τζαμπ και οι δύο διασώστες, όπως και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. Όλο αυτό λοιπόν, στην αρχή το Ισραήλ αρνιόταν ότι ήταν εκεί, ότι είχε παρουσία ο Ισραηλινός στρατός στο σημείο αυτό. Τώρα για πρώτη φορά οι Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχονται ότι άνοιξαν πύρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε τη Χίντρα Τζαμπ και την οικογένειά της. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν διέταξε την έναρξη ποινικής έρευνας για τη δολοφονία της 5χρονης στη Γάζα, που καταδικάστηκε διεθνώς, καθώς οι εκκλήσεις του παιδιού για βοήθεια συγκλώνησαν όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή τους, οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι μετά από εξέταση των ευρημάτων και λόγω φερόμενων ελλείψεων στο συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αποφασίστηκε να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας. Δεν ξέρω τι θα βγει από αυτή την έρευνα, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο IDF παραδέχεται ότι άνοιξε πύρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε τη Χίντρα Τζαμπ και την οικογένειά της. Η δολοφονία του παιδιού, των διασωστών και της οικογένειάς της είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για ανεξαρτητή έρευνα. Οι πρωτότυπες ηχογραφήσεις της κλήσης έκτακτης ανάγκης ενσωματώθηκαν στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία. Υποψήφια για Όσκαρ ήταν λοιπόν ταινία μεγάλου μήκους, η φωνή της Χίντρα Τζαμπ. Ο ΙΕ λέει ότι βλέπει έγκλημα πολέμου πίσω από το θάνατο του μικρού παιδιού από την Παλαιστίνη. Και θα δούμε.

Αυτό είναι το θρυλικό Stairway to Heaven των Led Zeppelin. Ακούμε τη φωνή του Robert Plant, του ενός ανθρώπου μύθου πλέον της μουσικής, που όπως μου θύμισε η Παναγιώτα είχε έρθει και πρόσφατα τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες, στο Λυκαβητό. Ο Robert Plant λοιπόν, που έχει γενέθλια σήμερα, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, γεννήθηκε το 1948 και τραγουδάει και ροκάρει ακόμα. Και με το Stairway to Heaven θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπου.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του πρόσφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και τη διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας. Το φετινό πακέτο των εξαγγελίων της ΔΕΘ σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο ετήσιων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο σε Σούτα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Σε πεντάμενη παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ, προσανατολίζονται η κυβέρνηση και η ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026 στη 1η Μαρτίου του 2027. 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας στη χώρα μας, ενώ συνολικά κατά την περίοδο 2026 έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό. Σε εξέλιξη κηδεία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφανου Μάνου από τον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρου στο κεφαράκι της Κηφισιάς, που πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε πως ο κατεχόμενος από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες δίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας. Στα αθλητικά, με φόντο την πρόκριση στις League Face, κοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες των Playoff για το Conference ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Brand στις 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με τη τσέχικη Hranec Karlov στις 9.30 για το Europa. Επίσης όφη για το Europa με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας στις 9. Κλείνει τον Μπάμπι Λυκογιάννη για αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Η Ένωση έφτασε σε συμφωνία με τον 33χρονο Έλληνα αριστερό μπακ που είχε μείνει ελεύθερος από την Πολώνια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ακούτε Ionion

μεσημεριάσαμε 12 και 5 πρώτα λεπτά εδώ ώρα τρίτη για τις τυχομηθείες μας στα παραπολιτικά σου 90,1 με την Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Τον γελάει η Παναγιώτα. Έχουμε ριζώσει εδώ και οι δύο. Την Όλγα Καλατζή επίσης στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Την Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς το 211 10 80 880 και το mail μας που είναι για τα μηνύματά σας. Καλοδεχούμενα τα μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Καλημερίζω τον Πάνο που μας έλεγε, ρωτήστε τον καθηγητή οικονομικών όταν μιλούσαμε με τον κύριο Ζαρωτιάδη ή κάποιο πολιτικό για συγκεκριμένα μετρήσιμα μέτρα που βελτιώνουν την οικονομική ανάπτυξη και όχι επιδόματα. Τον κύριο Ζαρωτιάδη Πάνο μου δυστυχώς δεν προλάβαμε ούτε αυτά που θέλαμε να το ρωτήσουμε γιατί ήταν κακή επικοινωνία μας και τελικά διακόπηκε και δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε σε αυτή, αλλά είναι ένα κεντρικό ερώτημα αυτό που λες βέβαια. Ανακοινώθηκε και είναι σε ισχύ το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, αυστηροποιείται κάπως το πλαίσιο και αυτό είναι καλό, έστω και κατόπιν εορτής σε μερικές περιπτώσεις δηλαδή. Γιατί διαπιστώνεται για παράδειγμα ότι δεν αντέχει άλλο η Εύβοια, ότι χρειάζονται αυστηροί κανόνες και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού για να μπορέσει να συνδυαστούν οι ΑΠΕ με την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, να σας πω ας πούμε πού θα απαγορεύονται τα νέα φωτοβολταϊκά που βλέπουμε χωράφια που έχουν φυτρώσει φωτοβολταϊκά, θα μου πείτε κάνουν δουλειά συγκεκριμένη, ισχύει. Να δούμε όμως πού θα απαγορεύονται. Για τους νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς λοιπόν δημιουργείται με το νέο νομοσχέδιο ενιαίο καθεστώς αποκλεισμού σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε εθνικούς δρυμούς, μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε περιοχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περιοχές άνευ δρόμων, σε ακτές κολύμβησης. Εκεί θα απαγορεύονται τα φωτοβολταϊκά. Και προστίθενται και ιστορικοί τόποι, αρχαία νεότερα προστατευόμενα μουσεία, μνημεία κτλ. Τώρα, ειδικά για τα πλωτά φωτοβολταϊκά, αποκλείονται κατά δυτικά πάρκα, νεότερα ναυάγια, περιοχές αγκυροβολίας και τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Οι αλλαγές αφορούν και την έκταση που μπορούν να έχουν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και θεσπίζεται για πρώτη φορά οριζόντιο ανώτατο όριο κάλυψης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, το οποίο ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασής της. Τα αιωλικά πάρκα τώρα, οι ανεμογεννήτριες, για τις οποίες πάρα πολλοί λόγος έχει γίνει, που θα απαγορεύονται. Δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων στην Αττική και στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, σε υγρότοπους, σε μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πυρήνες εθνικών δρυμών, σε συγκεκριμένες ζώνες προστασίας της φύσης και σε περιοχές χωρίς δρόμους και ακτές κολύμβησης.

Σμή, στα αιωλικά πάρκα προβλέπονται και για νησιά έκτασης μικρότερης των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Βέβαια θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, περιμένουμε να τις δούμε, για εκτός σχεδίου περιοχές όπου προβλέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής. Στις ζώνες αποκλεισμού έχουν προσθεθεί οι απάτητες παραλίες, ιστορικοί τόποι, προστατευόμενα αρχαία και νεότερα μνημεία και περιοχές υδροληψίας. Αυτό με τις παραλίες έτσι κι αλλιώς στα βουνά δεν γίνονται τα αιωλικά πάρκα.

Στα νησιά διατηρείται το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης από αιωλικούς σταθμούς στο 4% της έκτασης, όπως ήταν δηλαδή, παραμένει. Σε ορεινές νησιωτικές περιοχές προβλέπεται αξιολόγηση κατά περίπτωση. Τέλος πάντων, μένει να τα δούμε αυτά όλα. Αν όντως αυστηροποιείται, είναι καλό, γιατί δημιουργόταν η εντύπωση μιας άναρχης ανάπτυξης των ΑΠΕ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οπότε, καλό είναι πάντα να μπαίνει φραγμός και κυρίως έλεγχος σε όλη αυτή την ιστορία.

Πρέπει να σας πω ότι έσπευσε να σχολιάσει το νέο χωροταξικό ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζούκε Τσελή, ο οποίος είπε ότι δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία, στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών.

0: κομμένα.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούτε Ionion FM

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Δηλαδή μου ήταν πακτωμένες εκεί σε δημόσιο χώρο και τις αφαίρεσε και μετά από κάποιες ώρες πήγανε κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και τις ξαναέβαλαν. Και η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε και διάφορα προκλητικά του τύπου ότι δεν μπορεί κάθε φορά να τις κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα τις αφήσουμε εδώ, άμα είναι έτσι παιδιά, να αφήνουμε και την οικοσκευή στην παραλία. Δεν ξέρω, πραγματικά μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Λευτέρη Ταρκάση, είναι ο αντιδήμαρχος Πολύγυρου Χαλκιδικής. Καλημέρα κύριε Ταρκάση.
2: Καλημέρα σας.
1: Εμείς να σας πω την αλήθεια, χαιρόμαστε να βλέπουμε παρεμβάσεις σε παραλίες που υπερασπίζονται το δημόσιο χαρακτήρα τους.
2: Έτσι ακριβώς. Και εμείς αυτής της άποψης είμαστε. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο σκοπός μας, ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες και προσβάσιμες. Mm-hmm. Και σκοπός μας δεν είναι να τιμωρήσουμε κανένα, ο σκοπός μας είναι να αλλάξουμε την νοοτροπία των παραθεριστών, ότι μπορούν να πηγαίνουν στις παραλίες, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να καταλαμβάνουν το χώρο και να μην μπορούν και οι υπόλοιποι που θέλουν να προσεγγίσουν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και εδώ και χρόνια κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Κάθε χρόνο αφού πρώτα προειδοποιήσουμε όλους τους λουόμενους ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, όταν βλέπουμε ότι η κατάσταση γίνεται όλο ένα και χειρότερη, κάνουμε την παρέμβασή μας.
1: Μαζέψατε γύρω στις 100 ομπρέλες και τις διπλές ξαπλώστρες φαντάζομαι από την παραλία.
2: Ναι. Ένα τέτοιος αριθμός περίπου μαζεύτηκε. Ναι.
1: Τώρα, αυτές οι ομπρέλες είναι κατοίκων της περιοχής που έχουν το εξοχικό τους εκεί ή είναι ανθρώπων που νοικιάζουν σε τουρίστες σπίτια ή Airbnb με καταλήμματα τέλος πάντων.
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Υποθέτω ότι είναι λίγο απ' όλα. Σίγουρα και αυτό που θεωρούμε δεδομένο, σίγουρα δεν είναι από ανθρώπους ντόπιους της περιοχής όπου οι ίδιοι θέλουν οι παραλίες τους να είναι προσβάσιμες, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να έχουν μια πολύ ωραία εικόνα για την περιοχή τους και για να περάσουν καλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να κάνουν τις διακοπές στην περιοχή.
1: Γιατί διαβάζοντας και ψάχνοντας το θέμα βρήκαμε και ότι είναι και από κάποιους που νοικιάζουν καταλήμματα και χρεώνουν εξτρά στους τουρίστες
2: πολύ πιθανό
1: και αυτό.
2: Έχουμε, ναι, πολύ πιθανό έχουμε και τέτοιες πληροφορίες, μας έχουν αναφέρει και τέτοια πράγματα, αλλά αυτά δεν μπορούν να αποδειχτούν εγγράφως κάπως ή οτιδήποτε άλλο. Σου λέει κάποιος κάτι, ναι, έχουμε ακούσει και αυτό το ενδεχόμενο και πολύ πιθανό να γίνεται. Δηλαδή πέρυσι θυμάμαι που αντίστοιχα κάναμε μια τέτοια είδους παρέμβαση. Είχαμε σηκώσει συγκεκριμένες που ήταν του ίδιου χρώματος και τα λοιπά και μας ανέφεραν ότι εμάς μας το είχαν κάνει έτσι. Βέβαια αυτά δεν ξανατοποθετήθηκαν ποτέ μετά.
1: Mm-hmm. Τώρα εδώ πήγαν και ξανατοποθέτησαν, είδα και δηλώσεις στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορούμε να τις κουβαλάμε κάθε μέρα. Πραγματικά αυτό είναι και λίγο θράσος, ας πούμε.
2: Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για νοοτροπία και μιλάμε για το πώς πρέπει ο πολίτης να βλέπει και ο ίδιος από τη δικιά του πλευρά το τι εννοούμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μπορούμε να το έχουμε αυτό το αγαθό για όλους τους πολίτες. Εννοείται ότι αν δούμε ότι η κατάσταση ξαναχειροτερεύει θα ξαναπαρεύουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου.
1: Άρα τώρα σε τι φάση βρίσκεται η παραλία της Γερακινής, δηλαδή αφού τις ξανατοποθέτησαν, έχετε πάει και τις έχετε ξαναπάρει.
2: Ξανατοποθέτησαν λίγες και εννοείται ότι θα ξαναπαρεύουμε όπου χρειαστεί και όχι μόνο στη Γερακινή και σε άλλες παραλίες που θα δούμε ότι ξανατοποθετούνται.
1: Μάλιστα. Σε άλλες παραλίες όπως κύριε Ταρκάση. Του Δήμου σας.
2: Ο Δήμος μας δεν είναι μόνο η παραλία της Γερακινής. Έχουμε παραλιακό μέτωπο και στις Καλύβες και στη Μεταμόρφωση, στα Ψακούδια.
1: Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση φέτος.
2: Υπάρχει τουριστική κίνηση, υπάρχει, ναι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταρκάση.
2: Τίποτα, να είστε καλά. Καλό καλοκαιριού.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Από Δήμο σε Δήμο πάμε, γιατί είναι ωραίες πρωτοβουλίες αυτές που γίνονται. Και αυτό που γίνεται στο σουφλί έχει άλλο χαρακτήρα και είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα χωριουδάκι, η Ρούσα του Σουφλίου, όπου οι κάτοικοι ανέλαβαν να βοηθήσουν και να χτίσουν όλοι μαζί σπίτι για ένα νέο ζευγάρι που εγκαθίσταται στο χωριό. Δηλαδή είναι τόσο ωραία πρωτοβουλία και με στόχο και να μην ερημοποιείται το χωριό, αλλά είναι τόσο πολύ μια κίνηση αλληλεγγύης αυτό από την πλευρά των κατοίκων. Οπότε αναζητήσαμε για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό το Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Γεια σας κύριε Καλακίκο.
1: Χαίρετε, χαίρετε από το όμορφο Σουφλί, με τον όμορφο οικισμό τη Ρούσα, που εκεί βλέπετε ότι ένας οικισμός γίνεται μια οικογένεια. Άρα λοιπόν μεταξύ τους υπάρχει αγάπη, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και διάθεση προσφοράς. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει αυτό τον οικισμό και θέλω να πω ότι αυτή η αγάπη είναι τρόπο ζωής, το να βοηθάνε όποιος έχει ανάγκη και να στηρίζει ο ένας τον άλλον είναι τρόπο ζωής σε εκείνο τον οικισμό.
0: Α, είναι δηλαδή, έχει παρελθόν αυτός ο οικισμός έτσι σε εκφράσεις αλληλεγγύης και συμπαράσταση του ενός τον άλλο.
1: Οι αρχές και οι αξίες αυτού του οικισμού κρατιούνται για πολλούς αιώνες και νομίζω ότι κάθε γενιά μεταφέρει στις επόμενες γενιές αυτή την προσφορά. Αυτό που θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, δραστηριότητες που όλοι βάζουν την προσωπική τους εργασία και συμβάλλουν στο να στηρίζουν νέα ζευγάρια ή άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη, γίνεται σαν μια γιορτή. Έρχονται και από άλλες περιοχές που κατάγονται από αυτόν τον οικισμό προκειμένου να βοηθήσουν, γιατί οι γυναίκες ετοιμάζουν το φαγητό και παίρνει μια διάσταση γιορτής και είναι ένας τρόπος να ξαναβρεθούν πάλι όλοι μαζί και να συνεχίσουν να έχουν τους στενούς δεσμούς μεταξύ τους, της αγάπης και της αλληλεγγύης που τους διακρίνει. Και πρέπει να πούμε ότι από τους 31 οικισμούς που έχει ο Δήμος Σουφλίου είναι ο μόνος οικισμός που δεν έχει μείωση πληθυσμού, αντίθετα έχει αύξηση πληθυσμού. Άρα λοιπόν την κοινωνία...
0: Γιατί λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι,
1: Είναι δεμένοι. Είναι δεμένοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην βρίσκει κάποιο γείτονα ή κάποιον άλλον συγκάτοικό τους εκεί στις περιοχές που να μην έχει διάθεση να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν η αγάπη τους δένει, μπορεί τα σπίτια να χτίζονται από υλικά, αλλά η κοινωνία εκείνης της περιοχής είναι δεμένη από αγάπη, που εγώ πολλές φορές σαν δήμαρχος σε δύσκολες στιγμές, όπως είχαμε πλημμύρες φωτιές, αναγκάστηκα και τους προσκάλεσα για να συνδράμουν, γιατί ξέρω ότι είναι πάντα σε ετοιμότητα και πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία όπου και όποτε χρειαστεί στα όρια του Δήμου Σουφλίου.
0: Είναι και πολυπολιτισμική κοινότητά τους έτσι, κύριε Καλακίκο.
1: Μιλάμε για αυτοί οι άνθρωποι, είναι περίπου 3.000, είναι επεκτασίδες αλεβίτες, οι οποίοι κράτησαν τις αρχές και τις αξίες τους για πολλούς αιώνες. Η ελληνική πολιτεία, θα πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο έτος είχε έρθει και η κυρία Ζαχαράκη, που μετέφερε σχεδόν την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου της Ελληνικής Πολιτείας της αναγνώρισης πλέον αυτής της θρησκείας. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό και φέτος ήρθε και πάλι η κυρία Υπουργός, που είχαμε την πλέον ότι αποκτάει νομική προσωπικότητα όλη αυτή η επιτροπή που δημιουργείται στο ΔΕΚΕ.
0: Είναι όλοι οι μπεκτασίδες και αλεβίτες ή είναι και διαφορετικές...
1: Είναι αλεβίτες μπεκτασίδες όλοι στη Ρούσα και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τόσες αιώνες κρατήσανε τη φιλοξενία αυτές τις αρχές και τις αξίες. Άρα λοιπόν αυτή την κοινωνία τη δένει αυτή η πίστη ότι και η υποχρέωση που έχουν της μεταφοράς από γενιά σε γενιά αυτές τις αξίες που παλιότερα και εμείς σε πολλά χωριά που όταν ερχόταν είτε πρόσφυγες αυτό που χτίζανε ήταν το σχολείο και η εκκλησία και μπορεί όλοι βάζανε την προσωπική εργασία, ήταν η προσφορά και θέλω να τονίσω ότι εμείς σαν Δήμο Σουφλίου οι κοινωνικές μας υπηρεσίες βοήθεια στο σπίτι δεν απασχολούνται σε αυτόν τον οικισμό, διότι ο γείτονας στηρίζει το γείτονα.
0: Παράδειγμα προς μίμηση είναι αυτό πάντως και για τις άλλες κοινότητες και για τα άλλα χωριά και για την κοινωνία συνολικά δηλαδή.
1: Και για την κοινωνία, γιατί πραγματικά βλέπεις το χαμόγελο, βλέπεις τη θεστασιά, βλέπεις τη φιλοξενία και είμαι πολύ περήφανος που υπάρχουν τέτοιοι συμπολίτες με τέτοιες αρχές και με τέτοιες αξίες σε μια κοινωνία που υπάρχει κρίση, που αν θέλετε υπάρχει αποξένωση, υπάρχει ο αρνητισμός και υπάρχει και επιθετικότητα. Εκεί
0: κύριε Καλακίκο, συνολικά και στο Σουφλί αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε πολλές φορές για ερήμωση της περιφέρειας και τα λοιπά. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί?
1: Το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σουφλίου. Αντιληφθείτε ότι σε μία δεκαετία είχαμε μείωση πληθυσμού 22% στο σύνολο. Mm-hmm. Βέβαια τα ορεινά, οι ορεινοί οικισμοί όπως είναι η Δημοτική Κοινότητα Δερίου είναι σταθερή. Άρα λοιπόν μιλάμε οι παρεύρειες περιοχές, οι οποίες παρόλο που είναι πιο έφορες περιοχές, παρόλο που δεν είναι απομονωμένες περιοχές, έχουν μία μείωση στο 32%. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Έχουμε διατυπώσει πολλές φορές τις ανησυχίες, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι ένα νέο ζευγάρι αποφασίζει να μείνει σε μια περιοχή. Mm-hmm. Σε αυτό το ζευγάρι όμως, σε αυτή την περιοχή που είναι δίπλα στα βουλγαρικά σύνορα, έχουν ίδιες εισφορές, έχουν ίδια άδεια οικοδομής με κάποιον που βγάζει στην Αθήνα την αντίστοιχη άδεια.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, θα πρέπει ασφαλώς να είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και να έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Που σε αυτό εδώ είναι φορολογικές ελαφρύσεις και αν θέλετε και ασφαλιστικές απαλλαγές και γιατί όχι κίνητρα για να γίνουν επενδύσεις ή ακόμα και οι ψηφιακοί ομάδες, γιατί όχι να δουλεύουν από ένα Σουφλί που έχει ένα πολύ ωραίο περιβάλλον από την πόλη του Μεταξού, που αυτή τη στιγμή παλιότερα ήταν η Ακρόπολη της Τράκης και πολυπληθέστερη πόλη του νομού Εύρου.
0: Μάλιστα. Σωστά είναι αυτά. Κύριε Καλακίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα και σας περιμένουμε πραγματικά να έρθετε να δείτε
0: μακάρι.
1: Και από κοντά αυτές τις κοινωνίες
0: μακάρι,
1: οι οποίες ζουν με αυτές τις αρχές και τις αξίες.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: καλωσορίσω τη Ράνια που μας στέλνει με αφορμή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους νέους πιο αυστηρούς κανονισμούς που μπαίνουν στο χώρο ταξικό του σχέδιο. Και λέει η Ράνια, από το παραθυρό μου βλέπω την ταράτσα του Πολεμικού Μουσείου επί της Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη. Πρόσφατα η ταράτσα του γέμισε ασημένια φωτοβολταϊκά. Ίσως εν όψει του νέου νόμου που απαγορεύει την εγκατάσταση σε μουσεία. Το καταθέτω χωρίς σχόλια, δεν υπάρχει σωσμός, λέει η Ράνια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε λίγο να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν παράλληλα σε αυτό το παράλληλο σύμπαν της πολιτικής. Όλο αυτό το διάστημα δεν σταμάτησαν ποτέ να συμβαίνουν, ούτε τον Αύγουστο ούτε καν στην καρδιά του 15 Αύγουστου. Είπαμε, στην κυβέρνηση χτενίζουν και ξαναχτενίζουν το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα κόμματα επίσης, το ΠΑΣΟΚ, σχεδιάζουν τι και πώς θα εμφανιστεί ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Σχεδιάζει δύο εμφανίσεις, μία στις 2 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και μία περίπου μια εβδομάδα αργότερα για τη συνέντευξη τύπου. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι διεργασίες που γίνονται, είναι έντονες, είναι στο παρασκήνιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τα λέγαμε προχθές για τις κινήσεις της Ρένας Δούρου που διέγραψε την Ινα Κασιμάτη και ζητάει από την Όλγα Γεροβασίλη τη Δευτέρα να παραδώσει την έδρα της. Συμβαίνουν πολλά και στο παρασκήνιο συμβαίνουν και περισσότερα από αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε στον έμπειρο Τάσο Παπά, συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο. Καλημέρα Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εκτός από αυτά που είπες,
0: ναι,
1: θα έχουμε και άλλα πράγματα του Σεπτέμβρη.
0: Όπως.
1: Θα έχουμε το πρώτο κύμα των δημοσκόπησεων.
0: Βέβαια. Σεπτέμβρη ή τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου τελικά?
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει ο κόσμος στις αιστείες του. Το κανονικό είναι να γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.
0: Κανονικά ναι.
1: Κανονικά ναι. Για να δούμε και τι αποτύπωμα έχουν αφήσει στην συνείδηση του ελληνικού λαού.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, ο κ. Ανδρουλάκης δεν προετοιμάζεται μόνο για την εμφάνισή του στη ΔΕΘ. Προετοιμάζεται για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη.
0: Σωστό.
1: Που θα κάνει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
0: Σωστό, είναι... σωστό. Και είναι η πρώτη φορά νομίζω που γίνεται στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, στην έδρα του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Κατηγορείται βέβαια ο Τσίπρας ότι πάει μια μέρα νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Πάει μια μέρα νωρίτερα για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να προλάβει έτσι και το ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ισχυρίζεται ότι εμείς δεν είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν έχουμε δηλαδή εκπροσώπη στη Βουλή, οπότε δεν μας πιάνει η διαδικασία που ισχύει για τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και έχουμε αυτή την κατάσταση τώρα. Βέβαια, στην αριστερά υπάρχουν γνωστές διεργασίες. Αυτό που είπες για την κυρία Ρένα Δούρου, μια επίδειξη πυγμής απέναντι στην κυρία Κασιμάτη, η οποία έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Έχει φύγει για να πάει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Για να πάει στο ΠΑΣΟΚ και να παραδώσει η κυρία Γεροβασίλη, που είναι στενή συνεργάτη και φίλη του κυρίου Τσίπρα, την έδρα της. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η κυρία Γεροβασίλη όπως το κάνανε άλλοι βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι περισσότεροι κρατάνε την έδρα και ανεξαρτητοποιούνται. Θα δούμε πώς θα γίνει στην πορεία. Υπάρχουν και διεργασίες στο εσωτερικό της ευρύτερης αριστεράς. Για παράδειγμα, η κυρία Ρένα Δούρου λέει ότι δεν μας χωρίζουν πολλά πράγματα. Περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν με την Νέα Αριστερά. Στη Νέα Αριστερά υπάρχουν στελέχη, παλιοί υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουν με καλό μάτι το ενδεχόμενο συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι

0: συνεργασίας εκλογικής, έτσι, όχι ένταξης και δημιουργίας νέου σχήματος. Από την πλευρά όμως της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, που είναι ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, φλερτάρει περισσότερο με το ενδεχόμενο συνεννόηση με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη το ΜέΡΑ25.
1: Ναι. Οπότε είναι ρευστό το τοπίο εκεί.
0: Ναι, ρευστό. Και πρώτα απ' όλα, από τις δημοσκοπήσεις θα δούμε πρώτα απ' όλα. Εντάξει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Θα δούμε τι γίνεται με τη δεύτερη θέση και να δούμε κυρίως ποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής. Γιατί είναι το μεγάλο στίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ναι. Με τα ποσοστά που είχε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν κοντά στο 1%, μακριά από την είσοδο στη Βουλή. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για τη νέα ηγεσία, την Τρόικα.
1: Διαβάζω ότι ανακοίνωσε και τους τομεάρχες τώρα η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και προσπαθεί να πείσει αυτούς που είναι ανεξάρτητοι και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και είχαν πάει στο κόμμα με τον κύριο Κασελάκη να επιστρέψουν. Υπόσχεται σοβαρότητα, συνέπεια και σχέδιο η κυρία Δούρου.
1: Τα ονόματα βέβαια που ακούγονται από αυτούς που είχαν πάει στον κύριο Κασελάκη ακούγονται τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πριν από λίγο καιρό τα ακούγαμε και προς το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
0: Ναι, και αυτοί εν πάση περιπτώσει έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο τραύμα από τον τρόπο. Λόγω του τρόπου με τον οποίο εκπαραθυρώθηκε ο κ. Κασελάκης. Mm-hmm. Δεν ήταν και πολύ δημοκρατικός ο τρόπος. Mm-hmm. Η κυρία Δούρου λέει: ναι, κάναμε λάθη και εμείς και εσείς, αλλά είναι ευκαιρία τώρα να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να πορευτούμε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την πίεση που ασκεί το κόμμα του κ. Τσίπρα στα αριστερά του πολιτικού τόξου.
1: Ο οποίος κ. Τσίπρας επιμένει και με μια διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση. Έτσι, έχουμε τριλογία σε ντοκιμαντέρ.
0: Ως προς το περιεχόμενο δεν έχουμε κάτι καινούριο. Πολλές κοινοτοπίες έχουμε, αλλά ως προς τη μέθοδο υπάρχει όντως μια πρωτοτυπία. Και ο κ. Τσίπρας υπόσχεται, γιατί πρέπει να απαντήσει και στην πίεση που δέχεται από τα υπόλοιπα κόμματα, ότι πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει τέτοια επικοινωνιακή καμπάνια. Έτσι. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει πολύ χαρακτηρίζει, εκτός από το χαρακτηρίζει τον Τσίπρα Δούριο ή που τον Μητσοτάκη, λέει ότι αποκαλεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη Άνων, μια εταιρεία με μετόχους μέλη της διαπλοκής και τον Τσίπρα σε ρόλο διευθύνου του Συμβούλου.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις και εκεί θα δούμε διάφορους εμφύλιους και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και μεταξύ Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, μάλλον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς θα είναι η πιο σφοδρή μάχη, έτσι, που θα δούμε.
0: Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το αντιμέτωπο, αν και προς το παρόν φαίνεται να κλείνει το κλίμα γιώτα προς την αντιπαράθεση με την Ελλάς, γιατί αυτή είναι που απειλεί τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο νόμιζε ότι την είχε κατοχύρωση, αλλά στο παρελθόν θυμόμαστε ότι είχε απειληθεί και από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την Πλαίσια Ελευθερίας, και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Έτσι είναι. Τώρα που λέμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκεί έχουμε έτσι μια τάση αποσύνθεσης το τελευταίο καιρό.
0: Ναι, έχουμε αποχωρήσεις, παραιτήσεις, έχουμε καταγγελίες και από τις δύο πλευρές. Οι διαφωνούντες καταγγέλνουν έλλειμμα δημοκρατίας, συντονισμού και προσπάθεια ελέγχου του κόμματος. Από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού καταγγέλει τους ανθρώπους που ήρθαν για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς και μάλιστα καταγγέλει και ανθρώπους που ήρθαν με στόχο να διαλύσουν το κόμμα. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται χωρίς ονόματα και διευθύνσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το να καταγγέλεις γενικώς είναι σαν να μην καταγγέλεις κανέναν. Αυτές είναι οι γνωστές θεωρίες συνωμοσίας που είναι αρκετά δημοφιλείς στην Ελλάδα και όχι μόνο συνολικά στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στην αριστερά. Mm-hmm. Είναι πολύ δημοφιλείς θεωρίες συνωμοσίας. Από το παρελθόν.
1: Ισχύει. Τώρα, αναφέρθηκες, ξεκίνησες μάλλον στην κουβέντα μας με το ότι περιμένουμε και το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γιατί το λέγαμε από την άνοιξη ότι διαφορετικά θα βαρύνει ένα καλοκαίρι που θα περάσει ήρεμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, σχετικά ήρεμα. Διαφορετικά θα βαρύνει ένα καλοκαίρι που δεν θα πάει και τόσο καλά. Εδώ αυτή τη φορά αφήνουμε πίσω μας 10 ανθρώπους. Χαμένους.
0: 10 ανθρώπους και χιλιάδες στρέμματα και πολλά σπίτια
1: για
0: και πολλά
1: χρονιά.
0: Αυτοκίνητα.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι θέμα προσέγγισης τώρα, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι καήκανε φέτος λιγότερα στρέμματα από ό,τι συγκριτικά με το παρελθόν.
1: Ή λιγότερα μπορεί... στρέμματα δασικής έκτασης, ας πούμε.
0: Δασικής έκτασης, ναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου σύγκριση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λες ότι κάηκε μόνο το 1% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Δεν είναι αυτό αριθμητική, σοβαρή.
1: Ναι. Άρα θέλω να πω βαραίνει στην, εκτίμηση των πολιτών αυτή η ιστορία.
0: Προφανώς βαραίνει και δεν πείθει το επιχείρημα της κυβέρνησης που συνεχώς, της κάθε κυβέρνησης για να είμαστε ακριβοδίκοι, σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάει για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Το είπαμε και την άλλη φορά. Mm-hmm. Όταν ένα φαινόμενο εμφανίζεται κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες, πάβει να είναι έκτακτο, είναι τακτικό. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις προληπτική πολιτική. Προφανώς σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
1: Ναι. Να δούμε πόσο όλα αυτά που ζήσαμε τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να μετρήσουν και στο κομμάτι αυτό. Τώρα, η κυβέρνηση πάντως...
0: Το θέμα είναι να δούμε πόσο ψηλά είναι ακόμα το κόμμα Τσαποκής, γιατί όλα τα κόμματα, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ποντάρουν στους απογοητευμένους, απελπισμένους και θυμωμένους πολίτες που έχουν φύγει από τα κόμματά τους, από αυτά που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της αποχής. Εάν καταφέρουν να ρημουλκίσουν, να πείσουν, να τραβήξουν και να ρημουλκίσουν κόσμο στις τάξεις τους, τότε ενδεχομένως το κόμμα της αποχής να μειωθεί, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μειωθεί. Γιατί παραμένει πρώτο και αυτοδύναμο μέχρι τώρα, έτσι. Και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές που έρχονται από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα.
1: Ναι. Επίσης, πόσο θα μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, εκλογές και μετά θα χρειαστούν πάλι εκλογές από τις πρώτες στις δεύτερες. Δηλαδή, τι δυναμικές μπορεί να δημιουργηθούν.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πάμε για την πρωτιά, αλλά ο στόχος μας είναι η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές και η πρώτη θέση στις δεύτερες εκλογές. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και αν χρειαστεί, μπορούμε να πάμε και σε τρίτες εκλογές.
1: Ποντάρει σε μια δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, από
0: ακριβώς.
1: Τον πρώτο.
0: Αυτό όμως είναι και το πλεονέκτημα της πλευράς Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή,
0: η συγκυρία δεν μας επιτρέπει να έχουμε την πολυτέλεια για περιπέτειες. Πρέπει να υπάρχει πρέπει κάποιος να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα? Μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην άλλη παράταξη βλέπετε ότι γίνονται εμφύλοι. Αυτό το δίλημα θα το παίξει μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.
1: Ναι, και με τη λογική ότι όσοι προχωρήσατε σε ψήφο διαμαρτυρία στις εκλογές τις πρώτες, ας πούμε, τώρα πρέπει να ξαναμαζευτούμε εδώ για το λόγο που λες.
0: Εκτός εάν βγαίνουν οι αριθμοί και το πρώτο κόμμα που ενδεχομένως πιθανότατα θα είναι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κόμμα που προέρχεται από τα σπλάχνα της. Δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αν βγαίνουν οι αριθμοί. Αλλά ο κ. Σαμαράς δεν μπορείτε να συνεργαστεί ποτέ με ένα κόμμα.
1: Ναι, φαίνεται πολύ δύσκολο να το δεχτεί.
0: Αρχηγός του οποίου θα είναι ο κ.
1: Μητσοτάκης. Έτσι, αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο πραγματικά. Σενάριο επί σενάριο.
0: Δεν θα είχε νόημα ύπαρξης ο κ. Σαμαράς.
1: Ακριβώς.
0: Εάν δεν υπήρχε ο κ. Μητσοτάκης στη θέση του αρχηγού.
1: Ο οποίος δεν έχουμε νεότερα για το πότε αναμένεται να ανακοινώσει.
0: Όχι. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα το κάνει όταν, λίγο πριν να ανακοινωθούν οι πρώτες εκλογές. Θα μου πεις, ξέρει πότε θα ανακοινωθούν οι πρώτες εκλογές, γιατί το σενάριο περί πρώτων εκλογών το φθινόπωρο μπορεί να έχει υποχωρήσει, μπορεί να μοιάζει περισσότερο ανεμικό, αλλά δεν έχει εγκαταλειφθεί. Χρειάζεται όμως βέβαια μια ισχυρή αφορμή για τον κ. Μητσοτάκη, ώστε να μετακινηθεί από τη θέση του πάμε στο τέλος τετραετίας στο φθινόπωρο. Και μια ισχυρή αφορμή μπορεί να είναι τεχνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Σου θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πρώτες εκλογές με επιλογή των κυβερνήσεων που ήταν στα πράγματα, οι οποίες επικαλέστηκαν εθνικό θέμα.
1: Ναι.
0: Προσχηματικά το επικαλέστηκαν. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιου τύπου θέμα εθνικό για να προκηρυχθούν πρόορες εκλογές. Αλλά μπορεί να κατασκευαστεί ένα τέτοιο.
1: Ναι, είναι επιχείρημα. Και το κλίμα έτσι κι αλλιώς
0: είναι αρκετά
1: βαρύ. Δεν είναι ήρεμο αυτή τη στιγμή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, οπότε δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα φέρει αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Μένουμε στα σενάρια που κάνουμε τώρα, λοιπόν.
0: Και θα συνεχίσουμε.
1: Και από Σεπτέμβρη τα νεότερα, νομίζω, θα έχουμε. Έτσι.
0: Okay,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Ταξίδι πήγαμε με τον Σοκράτη Μάλαμα. Να σας πω ότι διαβάζω πως οριστικοποιήθηκε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Είναι αυτό που μας έχει τάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα γίνει από τις 31 Αυγούστου, δηλαδή σε, πόσο έχουμε σήμερα, σε 11 μέρες από τώρα. Θα είναι μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Θα ισχύσει ως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει και φαίνεται ότι οι μειώσεις, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζω, μέσω σταθμικά θα είναι γύρω στο 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ βάζουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Και να δούμε πού θα οριστικοποιηθεί η λίστα, δηλαδή ποια προϊόντα θα έχει ακριβώς, πόσους κωδικούς. Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί αυτό. Αναμένεται τώρα, λέει, να προσταθούν κάποιοι κωδικοί προϊόντων ακόμα. Μέχρι στιγμής ανέρχονται στους 1.100. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500. Τι περιλαμβάνει μέχρι τώρα η συμφωνία? Περιλαμβάνει κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Και είναι προϊόντα που είναι ευρείας κατανάλωσης, όπως καταλαβαίνουμε, και μακάρι εκεί να ισχύσει σε αυτά, λοιπόν, γιατί έχει σημασία και όχι σκαβουροδαγκάνες. Περίπου 60 προμηθευτές, διαβάζω στο ρεπορτάζ, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα είναι, νομίζω, και αυτή η συμφωνία στο πλαίσιο των συμφωνιών κυρίων. Δηλαδή, δεν θα είναι επιβολή από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι μια συμφωνία καλής θέλησης, ας πούμε, από τις δύο πλευρές. Αρκεί να λειτουργήσει, τέλος πάντων. Οτιδήποτε μπορεί να ανακόψει την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενο. Πάμε για το διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα, και θα είμαστε πίσω σε πολύ λίγο.
1: Ionion FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Αύγουστος του Παντελή Θαλασσινού, γιατί Αύγουστος είναι ακόμα, μην το τελειώσουμε και προώρα. Και είμαστε και εμείς που τώρα θα πάρουμε την αδειά μας, εδώ η Παναγιώτα, εγώ, είμαστε ένας, τέλος πάντων, μικρότερος πληθυσμός, αλλά

Σας έλεγα ότι την ώρα που μιλάγαμε με τον Τάσο Παπά, σας έλεγα ότι ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, τέλος πάντων, αν θέλετε να το γνωρίζετε, να σας πω 3-4. Εξωτερικών και άμυνας η Ρεναδούρου. Ο Παύλος Πολάκης αναλαμβάνει τομεάρχης διαφάνειας. Ο Νίκος Παπάς οικονομικών και ανάπτυξης. Εσωτερικών ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ο Παύλος Πολάκης είναι και διαφάνειας και υγείας. Έτσι, γιατί έχουν μείνει 10 τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Σωστό. Ο Χρήστος Γιαννούλης μεταφορών και υποδομών. Ο Γιάννης Αμανατίδης παιδείας. Η Έλληνα Κρήτα δικαιωμάτων και ισότητας. Νομίζω ήταν κιόλας εκεί. Και ψηφιακής πολιτικής η κυρία Κρήτα. Και ενέργειας ο κύριος Γιαννούλης, βέβαια είναι. Πολλοί έχουν αναλάβει από 2 τομείς.

Αυτός είναι ο George Harrison που αποδεικνύει ότι όλα τα μέλη των Beatles είχαν ξεχωριστά ταλέντα, έτσι, και ο καθένας έκανε και δικιά του καριέρα μετά και είχαν έτσι, ήταν μουσικές, ισχυρές μουσικές προσωπικότητες όλοι.

Μέσα σε όλα έρχονται και οι ειδήσεις με τα κατορθώματα διαφόρων θερμόαιμων στα πανηγύρια, από αυτόν που μπήκε με Κλάρκ μέσα με πιάτα την ώρα που τραγουδούσε η τραγουδίστρια. Στο αντίριο άγριο ξύλο πέσανε τραπέζια και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, ηρεμία. Πάτε για να διασκεδάσετε, υποτίθεται. Δηλαδή, άμα είναι να καταλήγουμε να πλακωνόμαστε στο πανηγύρι. Συνοδεία Κλαρίνου πάντα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα αποχαιρετήσω την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ξεκινάει την αδειά της, έτσι, αυτό είναι, εδώ, τελειώνει για αυτό το καλοκαίρι αυτή η καριέρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν μαζί όλες αυτές τις ημέρες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς να είστε όλοι καλά, αύριο εμείς 10 το πρωί, εδώ θα τα ξαναπούμε, 10 με 1 έχουμε ραντεβού για να σας ενημερώσουμε, να σας κάνουμε παρέα, να μας κάνετε και εσείς παρέα και να ανταλλάξουμε τα σχολεία μας. Να περάσετε πάρα πολύ καλά.

0: ώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και τη διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας. Το φετινό πακέτο των εξαγγελίων της ΔΕΘ σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο ετήσιων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φορολεμφρήσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει αθόρυβα έναν θαλάσσιο διάδρομο μέσω των στενών του Ορμούζ με στόχο τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου καθημερινά από τον Περσικό κόλπο προς τη διεθνή αγορά, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και η Ουάσιγκτον τη θεωρεί σημαντική επιτυχία την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη παραμένουν ουσιαστικά ανύπαρκτες και το αδιέξοδο εξακολουθεί να υφίσταται. Η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κρυθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ειρηνικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε πεντάμινη παράταση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο σε 1 εκατομμύριο ευρώ, προσανατολίζονται κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Έως αύριο τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας στη χώρα μας, ενώ συνολικά κατά την περίοδο 2026 έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό. Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου που χαιρέτησαν σήμερα στην Κηφισιά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε ανήμερα το 15 Αύγουστο σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κατεχόμενος από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, όπως ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία του ΕΕ, με αποτέλεσμα γεννήτριες δίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμη σημασία συστήματα ασφαλείας. Σε αστυνομικό κλειό, τον Μπέργαμο της Ιταλίας για το φόβο επεισοδίων στον αγώνα Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ, καθώς σε μποϊκοτάζει του Ισραήλ καλή ομάδα του στο Λίσκο για τη Γάζα, υποστηρίζοντας πως κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας ευνοεί την ομαλοποίηση της βίας, κάθε εμπορική συμφωνία αποτελεί συνενοχή και ζητά από την UEFA τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις. Στα υπόλοιπα αθλητικά, απόψε οι πρώτοι αγώνες των play-off, όλοι εντός έδρας για το Conference. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την νορβηγική Μπράντση σε 9 παρατάτο και ο Παναθηναϊκός στη Τσέχικη Χράντιτς Κράλοβ στις 9.30. Στο Europa Off υποδέχεται τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στις 9. Νέα κόντρα ανάμεσα σε Μανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντιτς απόψε στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης στις 7 το βράδυ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ο ΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
10: Ωραία.
9: Λοιπόν, έχω να πω.
10: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
9: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε που... Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
11: Γεια σου.
10: Γεια.
11: Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ Αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιά and the Tsolia Band.
10: Maiden ζητήσαμε.
11: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
10: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθει στην παράσταση τσάμπα, όχι.
11: Όχι, καλά.
10: Maiden, Ace Maiden.
11: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
10: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
11: Όπω είπα, Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
10: Ξέχνα το.
11: Καλά.
12: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
10: Γεια χαρά.
12: Δανοκουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνε κοινωνία ακόμα, για πες.
10: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
12: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
10: Κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
13: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
12: Γι' αυτό πε του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζη.
10: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάξεις ευκαιρία εσύ.
12: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
10: Όπως βλέπουμε, ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
14: Γεια σας.
10: Γεια σας.
14: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
10: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
14: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
10: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
14: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
10: Ναι, πολλά.
14: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα.
10: Έπαιζε την άλλη μέρα.
14: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
10: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
14: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
10: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
14: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
10: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το τσάτ.
14: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά.
10: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε.
14: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
10: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
14: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
10: Κι εγώ.
14: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
10: Αχαχαχα. Τρομερό το γέλιο.
15: Έλα, Μωρή Λουλού.
10: Όπα.
15: Τι έγινε?
10: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
15: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ θα κάνω τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
10: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
15: Εγώ, αλλά αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
10: Α, οκ.
15: Την πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
10: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
15: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
10: μου. Α, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
15: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
10: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
15: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα ρε μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
10: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
15: Ναι.
10: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
15: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
10: Έλα, λέγε.
15: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένο να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
10: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
15: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
10: Απ' την ίδια.
15: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
10: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
15: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
10: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίζουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
15: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
10: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
15: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
10: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
15: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειροπολιτικός. να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
10: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
15: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
10: Τι δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
15: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι. Και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για συμπεριφορά.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει σε σένα.
15: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μπει τον κολόδρομο, και λάστι θα πας και σκατά θα πας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα, και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
10: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
15: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
10: Θέσε.
15: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα στάχοπη. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
10: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
15: Ωραία.
10: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
15: Ωραία.
10: Όχι.
15: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κίνηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
10: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
15: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
10: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
15: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
10: Άντε, σε περιμένω.
16: Έλα, κουνούμα, λε.
10: Έλα.
16: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
10: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
16: Έλα, σου κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για την ομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθίων. Τι, μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουμπικά απολυφάδια, όλα αυτά τα σκύβια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό το λάθη του, αλλά τουλάχιστον είχα την συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου κατοέλληνε. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέω, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπόσχε και δεν όχι σε αυτό.
17: Έχει τον άνθρωπο διώρη και τον βασανίζει.
18: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
17: Τα κεφαλάρια που ήταν?
18: Εκεί ήταν.
17: Πεταμένα.
18: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να τα πάρει ο Δήμος.
16: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
10: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
16: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για του γείτονα που λένε.
19: Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
10: Επίσης.
19: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε?
20: Χατζηθάφτη.
19: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
21: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
22: Τη βάψαμε.
10: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
19: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
10: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
19: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω από τα ρούχα μου.
10: Εντύσου λίγο.
23: Αποστολή.
10: Ναι.
23: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
10: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
23: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
10: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
24: Για την έξοδο από την
0: Μνημονιακή Επιτροπή.
23: Άκουστε.
10: Ούτε ότι είναι ξεπουλητάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
23: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
10: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
23: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
10: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
23: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
10: Άμορο ψυχούλης.
23: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
10: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
23: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
10: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
23: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
23: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
23: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
23: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
10: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
23: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
10: Ναι, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Ακούτε Ionian FM.
20: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το βλέμμα από το Περβάζι και Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί, από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
22: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
24: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
22: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
25: Diamonds are forever.
26: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
27: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.
28: Μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
10: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
29: Η ελπίδα έφτασε!
30: Έφτασε!
0: Έφτασε!
28: Ένα φευγείο, ναι, από το Ζόφο.
10: Ναι.
28: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
10: Από το Ζόφο σε Ζόφο που λέμε.
28: Δάσε, ρε, μαλάκα. Άρε, που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα.
10: Ναι,
28: αγάπη,
10: ναι, ξέρω, ξέρω.
28: Ναι, να με περιμένεις.
10: Περιμένω, πώς και πώς.
2: Καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
10: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
2: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε Ιταλία, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
10: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν. Είχαμε καλούς δυνατούς.
2: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA. Είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινάει και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
10: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ, δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, για.
3: Έλα, Προσέλε μου.
10: Έλα.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι γι' αυτό που είπε ο Θήμιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
10: Ναι, ναι.
3: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστο να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Είναι αμπίστευτα καράγκιος. Για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
4: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
10: Ο ίδιος.
4: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Τη διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
10: Ισχύει.
4: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
10: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
4: Συγγνώμη.
10: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
4: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
10: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
4: Ναι, γι' αυτό σας πήρα και να μου το διευκρινίσετε.
10: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
4: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
10: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
4: Σας πιστεύω, κύριε.
10: Τέλος.
4: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
10: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, μωρ κακομύρι, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
4: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
10: Και
4: είμαι οικοδόμος.
10: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
4: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
10: Το κολοπέδι, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
4: Μάλιστα.
10: Τι θες να κάνω τώρα.
4: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
10: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
4: Το 17 πού, στη χημεία.
10: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
4: Ορίστε.
10: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
4: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.
10: Άμα δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, αγαπητέ.
4: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
10: Έτσι μιλάω.
4: Τι είστε εσείς.
10: Νταΐς.
4: Είστε και νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννίδη δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
10: Ποιος είναι τόση ώρα.
4: Ναι.
10: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
4: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
10: Γιατί η ήξερε ότι ο Καραγιαννίδης μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
0: Μου δεν μου είπε η κόρη ότι είσαι τόσο θρασκής.
10: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
0: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
10: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
0: Γιώργος Αθανασίου.
10: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου.
10: Εκείνος που σε γάμαει στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
0: Θα την κρεμάσω!
10: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
6: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
6: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
10: Εντάξει.
6: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα δεν είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
10: Ναι, γιατί δεν πιστεύεις. Κάτι...
6: τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήντες, να πούμε.
0: Είπε ο Μητσοτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
7: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Μπράβο!
7: Να ροκανίζει το εισόδημα.
10: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
7: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
10: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
0: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 η ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, λογικά.
0: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 η ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
10: Εσύ σίγουρα.
0: Μα κι αυτός. Δηλαδή, όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι, αυτός οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
10: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
9: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
0: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου. Πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
10: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
0: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
10: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
0: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
10: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού του Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκόνεις.
0: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
10: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
0: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι να ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω τον Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Nice. Να καθόμαστε να ικετεύουμε τον Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
10: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
0: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του στήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο? Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
26: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι και το κινητό.
2: Τι σχολή είσαι?
1: Ειδικής αγωγής, αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες.
2: Σε κάθε χωριό.
1: Πω. Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματά είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματά σου έρθει στο μυαλό.
1: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γεωργιάτη.
2: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, και άστα αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόνο. Είναι τρέντ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Η δαπίτη και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, πως το λέω. Εγώ παίζω κάνω πλάκα και κάνω μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών. Εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20. Είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι ο Αποστολής.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
4: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι.
1: Ναι, ναι.

0: για τις δυσκολίες που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας. Ναι, εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε. Ναι. Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει παιδί μου να όμορφος.
2: Όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
3: γιατί
2: να καταλάβω.
3: Γιατί ήμουν ωραίος κύριε.
2: Τι είχατε κάνει.
3: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Και όλες τις μαλακίες, συγγνώμη και όλες που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα. Τι συζητάμε.
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρα τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θράσος. Λέει ήμουν όμορφος, λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Κουτάρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία,
1: εντάξει. Σκατοκατάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
1: ακούς
0: ο άνθρωπο να κλαψού μου νοιάζει.
1: Ουέ, ουέ και δεις.
0: Εντάξει, γιατί κάποιοι τους ψήφισαν αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω, τώρα είναι το ζω Έλληνας τι κάνει. Λοιπόν, κάτι κλαίγεται, αλλά...
1: Έλα, γεια τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο που είσαι και εσύ, Στράσος.
4: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις.
1: Καλά, τι θες. Τρέχει τίποτα.
4: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
4: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
1: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
4: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
1: Ναι, τι συζητάμε. Έχουν...
5: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στο λιμητό και του το είπε ένα εξωγήινο.
4: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει. Στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
4: Ναι, άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσαν οι μετάλλικα.
1: Μου άρεσε, ναι.
4: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχει κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
4: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε του δικού σου να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπεί.
4: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά.
2: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
4: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα στον τζάμπα να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
4: Πρέπει να το πας για παϊδάκια. Να του κάνεις το τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
4: Να λαδώσει τον τεράκι του.
6: Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
6: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνε τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
4: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν, πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει αυτό το φαινόμενο, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες, θα ξέρετε.
1: Τώρα τι, και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
4: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και τα λοιπά, δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
4: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
4: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στους Iron Maiden. 666, the number of the beast.
2: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
4: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
4: Ανάγκη έχει σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
7: Απόστολε!
1: Έλα!
7: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
7: Το Πατεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
1: Καλά!
7: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
1: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι από τα μπαλκόνια, από οπουδήποτε!
7: Α, αυτό έχει!
1: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
7: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
2: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Την επιδότηση του Fuel Pass.
3: 2 ευρώ το μήνα.
2: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
3: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
4: Πάρτα μωρή άρρωστη.
5: Στα

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την αηδία που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
4: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
2: Καλήθηκε.

0: Γεια χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγκελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πώς συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Με να νουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν...

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και στην συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης, Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μήνε γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι, όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσουνη που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε
2: πόσο...
1: τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις. Δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώ
1: του αποτελέσματο.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία του λειτουργεί.
1: Θα σα δείξω εγώ εμπειρίε, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμή.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σα ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μα δώσει στήριξη για του Iron Maiden. Τέλο πάντων, για πε.
0: Δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατή, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πε.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή.
1: Ναι.
0: Έχει στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση. Με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media. Ό,τι θέλει κάτω, άμα θέλει.
2: Στο διεθνέ το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δεν με βοηθά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα,
5: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Θερσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε μία!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ρεθγανία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
12: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γραμμίζει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ε, πάρτε τον πουλ από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί.

0: ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
1: Ναι.
2: Λέγεται.
1: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτού του περαστικού.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τσίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μα.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε Φλόρε, το Έντερ Σάντμαν. Είχε κιόλα εσύ σου Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαλα σε Seek and Destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Ride the Lightning από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Blackened από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα στις αγαπημένοι ακροατές του Ιόνιον FM, όπου αυτό εκπέμπει. Καλημέρα και στους απόδημους Έλληνες που ξέρω ότι μας ακούν. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Θαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πολλές Κυριακές, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν υπέροχο καλλιτέχνη, δημιουργό άνθρωπο. Είναι κοντά μας στη σημερινή εκπομπή ο πολύ αγαπητός κύριος Φίλιππος Νικολάου, που τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Νικολάου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Η μεγάλη μου χαρά και η μεγάλη μου τιμή.
1: Δεν θα παρετούμε από το να πω ότι είναι και δική μου τιμή, γιατί όταν απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο σημαίνει ότι τον εγκρίνεις και τον αποδέχεσαι.
0: Και τον εκτιμάς. Και εμείς σας εκτιμούμε περιόριστα, όπως και όλη η Ελλάδα δηλαδή, για όλο το έργο που προσφέρατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: Θα ήθελα, κύριε Νικολάου, αγαπημένε μας κύριε Νικολάου, να ξεκινήσουμε λιγάκι από την αρχή. Δηλαδή, τι θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε εκείνη την περίοδο?
1: Καταρχήν, τα παιδικά μου χρόνια δεν συνδέονται με την καλλιτεχνική μου ιδιότητα. Μιλάμε τώρα για τα παιδικά απομονωμένα παιδικά χρόνια, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μία συνοικία του Πειραιά, στην Αγία Σοφιά, η οποία ήταν κατηλημένη από διάφορες μειονότητες και έπρεπε να είσαι της τάξης των μειονοτήτων αυτών για να μπορείς να είσαι αποδεκτός. Ιδαλλιώς ήσουν πρόσωπο αντίθετο ή απόμακρο ή εχθρικό. Και χρειαζόταν μία υψηλής διάθεσης κοινωνική προσέγγιση προς αυτά, προς αυτές τις φατρίες, να το πω έτσι, για να μπορείς να αισθάνεσαι ότι είσαι ασφαλής και είσαι καλά. Είχαμε με το κύριο σώμα της κατοίκησης εκεί, ήταν από τους Μανιάτες.
0: Τα Μανιάτικα, και, ναι.
1: Τα Μανιάτικα, ναι. Τα Μανιάτικα, αλλά υπήρχαν και άλλοι από άλλες περιοχές όπου ο καθένας το ήθος συμπεριφοράς το έθετε στην τακτική του και έπρεπε να είσαι εναρμονισμένος. Είχα μάθει λοιπόν να είμαι εναρμονισμένος, να μπορώ να είμαι κοινωνικά εναρμονισμένος. Ήταν καλά χρόνια, παρότι δεν υπήρχε μεγάλος αυθορμητισμός στα παιδικά παιχνίδια, ήταν λίγο περιορισμένα, μπορώ να πω, αλλά δόξα τω Θεώ ήταν καλά.

0: Κύριε Νικολάου, πότε νιώσατε ότι η μουσική θα γίνει ο δρόμος της ζωής σας?
1: Το ένιωσα έχοντας μεγαλώσει και ενώ είχα βγει στη δουλειά και δούλευα, όχι στη δουλειά την καλλιτεχνική, ενώ στο μεροκάματο,
0: ναι,
1: και δούλευα από πολύ νεαρός γιατί υπήρχε ανάγκη να μαζεύονται έσοδα στο σπίτι τότε. Και κάποια στιγμή, μετά από χρόνια δουλειάς, κατάφερα να πάρω μία άδεια από το γραφείο και να πάω στη Ρόδο για διακοπές, 20 ημέρες διακοπές. Εκεί λοιπόν στη Ρόδο, σε ένα μαγαζί που εγώ είχε ένα περίεργο τίτλο, λεγόταν νομίζω Top Hat, κάτι τέτοιο, ψηλό καπέλο νομίζω.
0: Ναι.
1: Λεγότανε, υπήρχε ένα συγκρότημα.
0: Οι Playboys.
1: Οι Playboys, ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, το οποίο έπαιζε μουσική. Και κάποιο βράδυ λοιπόν, θυμάμαι ότι πήγε κοντά μια κυρία και ζήτησε ένα τραγούδι, το οποίο του ζήτησε να το παίξουν για να το χορέψει και λοιπά. Και είπε το συγκρότημα ότι δεν το ήξερε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό ήταν το, ο τίτλος ήταν Βήτα Μία, ζωή μου δηλαδή. Και εγώ που ήμουνα κοντά και ήμουνα κοντά και στον Μπάραλατ και τους έβλεπα, είπα ότι το ξέρω εγώ αυτό το τραγούδι, αν θέλετε να το πούμε έτσι τελείως ερασιτεχνικά. Και είπαν ότι καλά, πιάστε εσύ και θα δούμε αν μπορούμε να το πάμε, ας πούμε. Οπότε το είπα την πρώτη φράση, ακολούθησε ο ντράμερ, ακολούθησε ο πιανίστας, ο Στέλιος Δαλιάνης, πολύ καλός πιανίστας. Δεν ξέρω αν τυχόν το θυμάστε αυτό το τραγούδι, το ιταλικό. Ήταν ένα που έλεγε «Βήτα μία, βήτα μία». Unica ragione tu della mia vita.
0: Τώρα διακρίνω ότι έχετε έφεση και στο ξένο τραγούδι, κύριε Νικολάου, κάτι που οι ακροατές μας δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι, γιατί τον καιρό εκείνο τραγουδούσα ξένο τραγούδι, σαν θερινά κέντρα. Δεν τραγουδούσαμε ελληνικά. Εγώ όμως που ήθελα να διαχωριστώ από τη νύχτα του ξένου τραγουδιού, μπήκα στο στούντιο και έκανα το δικό μου ρεπερτόριο και από εκεί και πέρα τραγούδισα ελληνικά.

Με φως να μου γεμίσει την άδεια μου ζωή. Θέλω να βρω μια αγάπη γλυκιά, που στα γλυκά φιλιά της να βρω την χαρά. Ζήτω να βρω μια αγάπη να με νιώσει.

0: ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι ή η πρώτη στιγμή που νιώσατε ότι ο κόσμος σας αγκάλιασε.
1: Το τραγούδι ήταν το «Όταν». Ναι. «Όταν θα φύγεις».

0: αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Πόσο διαχρονικό και πόσες γενιές έχει αγκαλιάσει αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, και ισχύει ακόμη. Και εγώ καμιά φορά μπαίνοντας στο ραδιόφωνο και ψάχνοντας να βρω κάτι, συμβαίνει να το ακούω.
1: Θέλετε όμως εδώ σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, «Τα φύλλα φθινοπορεινά»?
2: Ό,τι πείτε εσείς που κάνετε την εκπομπή, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ. Ακούμε και επανερχόμαστε.
2: Ναι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση
0: αέρα 5,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου.

0: επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε η Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Με τόσο μεγάλη δισκογραφία, αγαπημένε κύριε Νικολάου, ποια δουλειά ή ποια εποχή θεωρείτε ότι σας καθιέρωσε πραγματικά ως ερμηνευτή?
15: Η εποχή τότε ήταν μια εποχή, θα λέγαμε, μετάβασης από το παλιό ελληνικό τραγούδι που τραγουδούσε η Σοβία Βιβέμπο, η Νικολαίδου κλπ, σε ένα χαρακτήρα ο οποίος περιλάμβανε και πάρα πολλά ξένα στοιχεία, δηλαδή ρυθμικά στοιχεία. Εγώ ακολούθησα ακριβώς εκείνη την εποχή για να μπορώ να είμαι ταυτόχρονος με την εποχή.
14: Χαράξατε όμως ένα δικό σας δρόμο όσο αφορά στη μουσική και στο στίχο. Δηλαδή είναι ευδιάκριτη η δουλειά σας, έχει την ταυτότητά σας.
15: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι σπουδές μου, γιατί έχω βγάλει και κάποιες σπουδές, πώς να το πει κανείς, περισσότερο όχι καλλιτεχνικές, αλλά κοινωνικές ας πούμε σπουδές,
14: ναι,
15: μου έδωσαν την ευχαίρεια να μπορώ να γράψω και να μπορώ ας πούμε να

0: το δώσω ένα νόημα με έναν τρόπο που να είναι περισσότερο λυρικός, περισσότερο ποιητικός. Αυτό, τι να πω, είναι το οφείλω στην έγνοια του Θεού.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η άλλη ερώτηση είναι, υπάρχει τραγούδι που στην αρχή δεν περιμένατε ότι θα αγαπηθεί τόσο πολύ?
0: Για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι ένα τραγούδι το οποίο δεν το περίμενα ότι θα ακουγόταν και θα γινότανε. Γιατί ήταν δεικτικό τραγούδι. Δηλαδή μιλάω για ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μου χρωστάς,
1: δεν σου χρωστάω».
0: Αυτό έχει ένα αίρισμα. «Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω». Δηλαδή θα μπορούσε για κάποιους που δεν είχαν καλές σχέσεις, ζευγάρια ή οτιδήποτε, να πούνε «Μα τι λέει ο άνθρωπος τώρα, ας πούμε, μας βάζει στη θέση του οφειλέτη, ας πούμε», κάπως έτσι.
1: Πολύ κοινωνικό τραγούδι όμως μεταξύ μας.
0: Ναι, είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Και πότε ξεκίνησε η ανάγκη σας να γράφετε δικές σας συνθέσεις? Δηλαδή, πώς περάσατε από τον ερμηνευτή στον δημιουργό?
1: Όταν έγινε αυτή η νήξη του να μπορέσω να ενταχθώ μέσα, ας πούμε, στο τραγουδιστικό κίνημα, να το πω έτσι, εγώ δεν ήμουν τότε τραγουδιστής, είχα πάει στη Ρόδο και, όπως είπα, ζήτησε μια κυρία ένα τραγούδι που έτυχε να το ξέρω είναι ιταλικό. Όταν λοιπόν κατέβηκα από άδεια που είχα πάρει από το γραφείο που εργαζόμουν, γιατί ήμουν εκτελονιστής κιόλας, και είχα πάρει μια άδεια και μαγεύτηκα από αυτή την ιστορία του τραγουδιού και την παρέτεινα την άδειά μου στη Ρόδο και ζήτησα μετά από το συγκρότημα εάν θα συνεχίζαμε μια συνεργασία μαζί, και είπαν ότι εδώ ψάχνουμε να βρούμε δουλειά για να επιβιώσουμε και μας λέει να κάνουμε συγκρότημα μαζί σου, να σε προσλάβουμε. Δεν πας καλύτερα στη δουλειά σου που την έχεις σίγουρη, να μπορείς να έχεις εισοδήματα αντί να τραβηχτείς με το τραγούδι που είναι έολο, ας πούμε, και γιατί τότε δεν ήταν τα πράγματα τόσο έφορα, καταλαβαίνετε, για τη μεγάλη τραγουδιστική μάζα. Δεν μιλάω για κάποιους διακεκριμένους πετυχημένους όπως ήταν ο Μαρούδας, ας πούμε, γι' αυτό λέω. Και εγώ όμως είχα μπολιαστεί ήδη από αυτή την ιστορία και κατεβαίνοντας στην Αθήνα από αυτές τις διακοπές υπήρχε ένας γνωστός άνθρωπος ο οποίος διαχειριζόταν ένα κομμάτι του ενός ξενοδοχείου, του Coronet, το επάνω στο Σύνταγμα. Το Coronet ήταν το νυχτερινό του κέντρο. Τώρα το ξενοδοχείο μπορεί να μην θυμάμαι τον τίτλο ακριβώς, αλλά το παρακάλεσα και του είπα ότι δεν λες να μπορέσω να μπω μέσα στο, ας πούμε, στο κλαμπ του ξενοδοχείου και να λέω κανένα τραγούδι. Και είπαν ότι μα αφού δεν είναι τραγουδιστής, τι να κάνουμε τώρα με αυτό το θέμα. Αλλά μου δώσανε μια θέση. Τραγουδούσε λοιπόν στο υπόγειο του ξενοδοχείου αυτού η Αλέκα η Κανελίδου.
0: Αχα.
1: Ήταν εκεί. Και βεβαίως τη φύλαξη με δέχτηκε, γιατί εγώ δεν ήξερα προηγουμένως. Αλλά η τύχη, όταν θέλει η τύχη να σε πάει μπροστά. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς τραγουδούσαμε, εγώ είχα βάλει στο ρεπερτόριο μου και τραγουδούσα ένα τραγούδι γαλλικό, το οποίο λεγόταν «Εμεντενό», αν το έχεις ακούσει.
0: Όχι, αλλά θα το ακούσω.
1: Καθόλου δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τραγούδι που έλεγε, θα σου το πω λίγο γαλλικά, έλεγε «Εμεντενό, que vais je faire de tout ce temps και σε ραμαδί», σου λέει κάτι?
0: Ναι, μου λέει, και μάλιστα ξέρετε τι, ακούω και το αξάν σας στα γαλλικά και είναι επίσης εξαιρετικό. Πώς τα καταφέρνετε?
1: Ναι, γιατί μετά από όλα αυτά που λέμε, πήγα και σπούδασα γαλλικά, δηλαδή γαλλικά για να μπορώ να μιλώ, για να μπορώ να έχω καλή προφορά και να είμαι άξιος τραγουδιστής με μια προφορά που να μην προσβάλλει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε, την ώρα που λέω το «Εμεντενό», έρχεται ο μέτρο, ας πούμε, και μου λέει «Σας ζητάνε στο τραπέζι αυτό εκεί». Δεν υπήρχαν τραπέζια πολλά, γιατί ήταν το υπόγειο του ξενοδοχείου και ήταν κλάμπ, ας πούμε, δύο τραπέζια ήταν, «Σας ζητάνε». Και πάω λοιπόν στο τραπέζι και μου λένε «Από εδώ καθίστε, σας ζητάει ο κύριος», να πούμε. Και ο κύριος ποιος ήταν? Ήταν ο Ζιλμπέρ Μπεκό, ο οποίος τραγουδούσε το τραγούδι αυτό στα γαλλικά, στη Γαλλία.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο, όταν θέλει η τύχη και η μοίρα να σε πάει.
0: Ακριβώς.
1: Και μου λέει, μου μίλησε γαλλικά, εγώ όμως δεν ήξερα γαλλικά, Και υπήρχε εκεί πέρα η κοπέλα, ας πούμε, η οποία τα μετέφραζε αυτά που έλεγε και μου μετέφραζε αυτά που έλεγε. Και της είπε ότι δώσε του τη διεύθυνσή μου, όταν θα έρθει στο Παρίσι, αν θα έρθει κάποια στιγμή, να με βρει. Για σκέψου τι κάνει η ζωή.
0: Το σύμπαν, όταν λέμε ότι συνωμοτεί το σύμπαν, αυτό που μόλις περιγράψατε είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Και με παίρνει από τη Γαλλία τηλέφωνο η γραμματεύς του, η οποία μου λέει όταν θα έρθείτε εδώ θα σας πω τι έχουμε να κάνουμε. Και υπήρχε, ας πούμε, μια γιορτή η οποία αφορούσε τον πύργο του Άιφελ, και για τον πύργο του Άιφελ, που ήταν χρονολογική γιορτή, κάτι τέτοιο, είχαν αυτοί από τη Γαλλία εμιγκρέδες, δηλαδή, πώς το λένε, ανθρώπους που ήταν εκεί.
0: Μετανάστες, ναι.
1: Ναι, μετανάστες από άλλες χώρες, όπου τους τραγουδήσανε ο καθένας στη γλώσσα του ένα τραγούδι. Και βάλανε και εμένα και τραγούδισα ένα ελληνικό. Και με είχε πάρει τότε η γαλλική τηλεόραση.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα ήταν τέτοιο το ζυζάνιο που όταν επέστρεψα από αυτές τις διακοπές μπήκα πλέον, ας πούμε, στο χώρο του τραγουδιού.

Καταπληκτικό. Είναι πραγματικά. Αγαπημένη κυρία Νικολάου, δύο δικές σας συνθέσεις, το 12 και ναι. Τόσο έχω φωνή, έγιναν ναι. Πραγματικά με πολύ μεγάλες επιτυχίες με τη φωνή της Άννας Βύση.

0: πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και τι θυμάστε από εκείνη την εποχή?
1: Είχε έρθει, υπήρχε ένας παραγωγός που ήταν δικός της παραγωγός. Είχε και ένα περίεργο όνομα, Φασόλας λιγότανε, γνωστός βέβαια. Και μου είπε ότι σε παρακαλώ να γράψουμε κάτι για την Νάνα. Και του λέω, εγώ δεν είμαι συνθέτης με την ευρύτερη αναγνώριση της έννοιας. Πώς με εμπιστεύεσαι? Όχι, λέει, σε εμπιστεύομαι. Και γράφουμε το 12 και το Όσο Έχω Φωνή, και βεβαίως αυτά ήταν τα βασικά τραγούδια που καθιέρωσαν την Άννα. Και αργότερα βέβαια μπήκε στη ζωή της ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος την απογείωσε, ας πούμε.
0: Εντάξει, βέβαια αυτά έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, δηλαδή την καθιέρωσαν και είναι στα αυτιά πολλών γενεών τα δύο αυτά τραγούδια.
1: Ωραία, βεβαίως το αποδέχομαι, και να είναι όλα τα πράγματα και όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά. Και μετά έδωσα ένα άλλο τραγούδι στην Μπέση την Αργυράκη, το οποίο λεγόταν «Κορμί και αλάτι». «Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, κόκκινα χείλη, μαύρα μαλλιά». Οπότε όταν είχα πάει, γιατί η Μπέση τραγουδούσε στη Μύκονο, και είχε συμβεί να έχω πάει διακοπές, ας πούμε, εγώ, και αυτό. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με το κορμί και αλάτι, και εδώ σε ξένους τουρίστες, οι οποίοι είχαν και τις ιδιαιτερότητές τους, ας πούμε, γιατί εμείς δεν ήμασταν τόσο τολμηροί κορμί και αλάτι και ξεγύμνομα, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλά εκείνοι είχαν και τόπλες, είχαν και πολλά πράγματα.
0: Α, σοβαρά, από τότε?
1: Ακριβώς, και είχε γίνει, ας πούμε, το τραγούδι της Μικών εκείνης της εποχής για αυτούς τους ανθρώπους, τους ξένους περισσότερο, που δεν ήταν ξένοι, εννοώ με ξενόγλωση, ναι, αλλά ήταν Έλληνες από την Ευρώπη, ας πούμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Στις ενορχιστρώσεις σας, κύριε Νικολάου. Στις ενορχιστρώσεις σας ακούμε συχνά φυσικά όργανα, τσέμπαλο, φλάουτο, έχορδα, μεγάλες ορχήστρες. Σε μια εποχή χωρίς υπολογιστές και ψηφιακές βιβλιοθήκες.
10: Ναι.
9: Το αποτέλεσμα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πώς το καταφέρατε?
10: Γιατί εγώ παρά το νεαρό, ας πούμε, της ηλικίας, είχα μια αδυναμία στα ταξίδια και έκανα κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, όχι καλλιτεχνικά, έτσι για τουρισμό, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Και βεβαίως όπου υπήρχε συναυλία ή εκδήλωση μουσική, είχα την τάση και την αδυναμία να πάω να το δω. Και μου είχε μείνει αυτή η εντύπωση, ότι η απήχηση που έχουν τα μεγάλα συγκροτήματα είναι πολύ περισσότερο από ότι ένα μικρό συγκρότημα 4, 5, 6 ατόμων, ας πούμε.
9: Σωστά.
10: Έτσι, από εκεί ξεπήδησε αυτό που λέτε.
9: Εδώ θα πρέπει να ακούσουν οι αγαπημένοι ακροατές κάτι που δεν γνωρίζουν σίγουρα. Ότι, κύριε Νικολάου, γράψατε και θεατρικά. Και μάλιστα άκουσα το θεατρικό με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και πραγματικά και εγώ και ο Γιάννης, που είναι αυτή τη στιγμή στην ηχοληψία και είναι ο ίδιος πολύ καλός μουσικός και μαέστρος, εκπλαγήκαμε ευχάριστα.
11: Το πρόβλημά μου χρόνια τώρα, μόλις αρχίζει η εβδομάδα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, είναι πώς θα κάνω να έρθει το Σάββατο πιο γρήγορα ή πώς θα πάω τη Δευτέρα κοντά στο Σάββατο. Δεν το έχω ακόμα καταφέρει, αλλά είμαι κοντά στη λύση. Ίσως, άμα τεντωθώ με το ύψος που έχω, να φτάσω τη μια μέρα με την άλλη. Μα δεν έχω δίκιο. Υπάρχει ωραιότερη μέρα από το Σάββατο, που μας χαρίζει την Κυριακή, την όμορφη σκόλη, την ανάπαυση, την αργία, τη μητέρα πάσης κακίας. Όχι, αυτό είναι από άλλο έργο. Το Σάββατο, το Σάββατο, το αγαπημένο Σάββατο. Σάββατο!

0: Με συγχωρείτε, δεν ήρθε ακόμα το σκουπιδιάρικο?
1: Όχι.
0: Α, για να αδειάσω τον Τενεκέ δηλαδή. Λοιπόν κύριε Σκουπιδιάρη, τώρα που σας βλέπω, ξέρετε τι θυμάμαι? Όταν ήμουν πιτσιρίκος, το όνειρό μου ήταν να γίνω σκουπιδιάρης. Μου γυάλιζε το κασκέτο με τον αριθμό απάνω.
1: Α, άγριο πράγμα να είσαι σκουπιδιάρης. Εμένα η κατοχή με έκανε έτσι. Δεν μπόρεσα να μάθω γράμματα, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Σκουπιδιάρης. Σε κοροϊδεύει ο κόσμος.
0: Ναι, για σκέψου να ήσουν πολιτικός και να κοροϊδεύεις εσύ τον κόσμο. Υπάρχουν και χειρότερα. Εγώ δεν νομίζω ότι κανένα επάγγελμα έχει ντροπή. Αρκεί να μην ντρέπεσαι για αυτό που κάνεις.

0: Γιάρης.
1: Ναι, γιατί δεν θέλησα εγώ να παραμείνω μονάχα στο νυχτερινό τραγούδι του νυχτερινού κέντρου, εννοώ, σαν τραγουδιστής.
2: Ναι.
1: Ήθελα να δώσω μία επέκταση στην δραστηριότητά μου, την επαγγελματική, και πήγα και έβγαλα την θεατρική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
2: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τα ακούσουν. Δηλαδή τώρα ξετυλίγουμε τον πραγματικό κύριο Φίλιππο Νικολάου, ο οποίος έχει πάρα πολλά ταλέντα.
1: Ναι, έβγαλα την δραματική σχολή της τάξης του κυρίου Γρηγόρη Μασαλά, έτσι λεγότανε,
2: ναι.
1: Γιατί το Εθνικό Θέατρο διαμήραζε τις αποδόσεις του σε τάξεις που τις είχαν καθηγητές και τις βάζανε. Και έβγαλα αυτή τη σχολή, την οποία έπρεπε να βγάλω για να έχω το δικαίωμα και την άδεια να μπορώ να παίξω στο θέατρο. Και ανέβασα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ας πούμε, στο θέατρο, ανέβασα ένα musical, το οποίο το είχα γράψει εγώ και είχε τον τίτλο «Ερωτικό Τικ-Τακ», το musical αυτό,
2: ναι.
1: Και αυτοί οι οποίοι κάνουν τη διαφήμιση λέει «Ερωτικό Τικ-Τακ» φαίνεται λίγο αφελές, να του δώσουμε μια μεγαλύτερη ηχητική πρόσμιξη, ας πούμε. Και μου το μεταφέραν και το κάνανε «Ερωτόκο Τικ-Τακ».
2: Κατάλαβα, ναι.
1: Και αυτό έγινε στη συνέχεια και δίσκος. Βγήκε δίσκος με τα τραγούδια αυτής της παράστασης που ονομάστηκε «Ερωτόκο Τικ-Τακ».
2: Και το άκουσα και είναι πραγματικά εκπληκτικό. Άρα
1: ναι,
2: όλα τα
1: ναι,
2: ακούσματά
1: γιατί,
2: σας.
1: Γιατί ναι. Είναι μια κατάληξη αυτής της λέξης, αυτής της φράσης, που ακολουθεί τη μουσική πορεία αυτού του τραγουδίου, ας πούμε, και καταλήγει με τον όρο «Ερωτόκο Τικ-Τακ».
2: Άρα έτσι εξηγείται όλες αυτές λοιπόν οι μουσικές που ήταν συγκεντρωμένες στο μυαλό σας, έχουν παράξει πολλά τραγούδια δικά σας, τα οποία έχουν δυτικότροπες επιρροές, δηλαδή bossa nova, disco, swing κλπ.
1: Ναι, μα γι' αυτό και εκτιμήθηκα και από συναδέλφους και έδωσα και τραγούδια όπως λέμε και σε άλλους συναδέλφους που κάνανε μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν η Αναβίση με το 12,
2: ναι.
1: Με το «Όσο έχω φωνή», με το «Κορμί και αλάτι» η Μπέση Αργυράκη και άλλοι ακόμα.
2: Και το κάνατε αυτό πρωτοπόρα, θα έλεγα, σε μια εποχή που πολλοί συνάδελφοί σας ακολουθούσε μια πολύ στενά λαϊκή γραμμή, σωστά?
1: Ναι. Μα δεν το βλέπα τόσο στενά εγώ να είμαι σε ένα πάλκο επάνω με όργανα γύρω μου και να τραγουδάω, ας πούμε, και να σηκώνονται, να χορεύουν και να σπάνε πιάτα. Δεν ήθελα αυτό.
2: Αυτό το διάβασα. Επικεντρωνόσασταν πάντα στην ερμηνευτική, στην ερμηνεία.
1: Ακριβώς. Ναι. Και κατέβηκα από το πάλκο, γιατί ο πρώτος μου δάσκαλος, ας πούμε, ήταν ο Γιώργος ο Ζαμπέτας.
2: Και ο αγαπημένος Γιώργος Ζαμπέτας.
1: Οφείλω να το λέω αυτό, για να μην αμελούμε τους μεγάλους δημιουργούς, ας πούμε, της λαϊκής μουσικής, ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, όπου έκανε την παραχώρηση να με προσλάβει στο συγκρότημα και να είμαι επάνω στο πάλκο μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς και τον ίδιο. Οπότε κάποια στιγμή που έγραψε κάποια τραγούδια που ήταν πιο τραγουδιστά, το «Αγωνία», ας πούμε.
2: Ναι.
1: Θα τα έχετε ακούσει αυτά.
2: Ναι, βεβαίως, γιατί έχουμε κάνει και αφιέρωμα εγώ και ο Βασίλης Λέκας στο Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Μπράβο, ναι. Και θυμάμαι ότι όταν το ζητήσανε από κάτω το «Αγωνία», με σκουντάει, ήμουνα δίπλα του με σκουντάει με το πράτσο του μπουζουκιού και όλα, ας πούμε, και μου κάνει ένα νεύμα προς την πίστα. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Μου ξανακάνει νεύμα προς την πίστα. Και λέω, τι να κάνω. Και μου λέει, γιατί μιλούσε μια γλώσσα εκλαϊκευμένη, ας πούμε, και μου λέει, όρμα ρε, όρμα.
2: Ναι.
1: Να ορμήξω δηλαδή στην πίστα.
2: Ναι.
1: Κατεβαίνω λοιπόν από το πάρκο στην πίστα με το μικρόφωνο στο χέρι Και ήταν το βάπτισμά μου που έγινα τραγουδιστής πίστας πλέον και από κάτω ο κόσμος, πώς το λένε, θαύμαζε και επικροτούσε όλο αυτό το που κάναμε.
2: Παίζετε κάποιο μουσικό όργανο?
1: Είχα αρχίσει να παίζω κιθάρα, αλλά δεν με ενέπνευσε να ασχοληθώ και το σταμάτησα. Αλλά δεν είμαι σε θέση να παίξω, να συνοδεύσω δηλαδή μια ορχήστρα ή κάτι.
2: Επηρέασε όμως, την αρμονία και τις ενορχιστρώσεις σας αυτή ή έστω μικρή ένα.
1: Αυτά με τον ενορχιστρωτή μου λεκτικά. Ας πούμε, ξέρεις, εδώ θέλω αυτό, εδώ θέλω εκείνο. Αλλά αυτός είχε, ο Δημήτρης ο Μιλιός, είχε την δυνατότητα να μεταφράζει οργανικά ό,τι του έλεγα.
2: Κατάλαβα.
1: Ναι.

0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αγαπημένα κύριε Νικολάου. Ποια είναι η πιο τρυφερή στιγμή και συγκινητική που θυμάστε από το κοινό σας?
1: Από το κοινό μου?
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι όταν είχα πάει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και συμμετείχαμε το τραγούδι «Όταν».
0: Ναι, αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, ναι.
1: Ναι, δεν βγήκε το «Όταν» πρώτο, ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα από το κοινό, γιατί τότε ήταν η Χούντα στα πράγματα και βγήκε το παλιό κανόνι, ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο Πετρόπουλος.
0: Α.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι ότι ένα ολόκληρο στάδιο, γιατί ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, στο Ολυμπιακό της Θεσσαλονίκης, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με πολύ κόσμο. Τι να πω τώρα, να πω ότι υπήρχαν 5.000 άτομα, 3.000 άτομα, δεν θυμάμαι εκεί τον αριθμό. Όλοι μαζί την ώρα που αναγγέλθηκε ότι ήταν το παλιό κανόνι από τον εκφωνητή.
0: Δυσανασχέτησαν.
1: Πώς?
0: Δυσανασχέτησαν.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
0: Λέω προφανώς θα δυσανασχέτησαν επειδή περίμεναν.
1: Α, ναι, δυσανασχέτησαν, ναι. Και ξαφνικά αρχίζει όλοι γύρω-γύρω όλοι η εξέδρα που ήταν πολλά άτομα, μιλάμε τώρα για 5.000 άτομα, και φώναζε όταν.
0: Εκπληκτικό.
1: Ναι, αλλά βεβαίως δεν πήρε το βραβείο, γιατί ήταν έτσι πράγματα με τα κρατικά, με τους συνταγματάρχες, και βγήκε το παλιό κανόνι.
0: Κατάλαβα, πολύ καλά κατάλαβα, αγαπημένα κύριε Νικολάου. Πολύ καλά.

0: Ποιο τραγούδι σας ζητούν το κοινό σας πιο συχνά ή ποια τραγούδια ακόμα και σήμερα?
1: Δεν εμφανίζομαι πλέον. Έχω αποστασιοποιηθεί από τις εμφανίσεις.
0: Αυτό είναι κακό για μας φυσικά, γιατί είστε ενεργός. Ακούσαμε τη φωνή σας, είναι αναλύωτη. Γιατί μας στερείτε αυτό?
1: Θα ήταν ακισμός να επιθυμώ πάλι να εξαντλώ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν όρια και δίνουμε και θέση και τράτο, ας πούμε, στους νεαρούς, στους νεότερους καλλιτέχνες, για να μπορούν να διακριθούν. Δεν είναι να κλέβουμε την παράσταση εμείς γιατί είμαστε φτασμένοι ή οτιδήποτε. Χρειάζεται διακριτικότητα.
0: Εμείς όμως θέλουμε να σας ακούμε ακόμα.
1: Εντάξει, αυτό γίνεται από την δισκογραφία. Εγώ προσωπικά δεν έχω αυτή την επιθυμία να βγω και να υποκλέπτω, ας πούμε, τις εμφανίσεις.
0: Να σας πω κάτι πάρα πολύ γλυκό, να σας φτιάξω τη διάθεση τώρα. Λοιπόν, ο αγαπητός Γιάννης Ανδρακάκος, που είναι εκπληκτικός μουσικός, επαναλαμβάνω, και μαέστρος, και μας κάνει τον ήχο αυτή τη στιγμή, το πρώτο τραγούδι που έπαιξε στο πιάνο σε ηλικία 4,5 χρόνων ήταν το «Έρε και να είχαμε». Υπάρχει αυτό το βίντεο.
1: Σοβαρά.
0: Είναι 2 λεπτάκια, θέλετε να το ακούσετε, για να φτιάξει η διάθεσή μας. Ένα λεπτάκι είναι.
1: Ωραία.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης. Σήμερα θα σας παίξω στο αρμόνιο το τραγούδι του Φίλιππα Νικολάου «Έρε και να είχαμε».

0: τόσο γλυκό, 4,5 χρονών.
1: Άχου, άχου, άχου, με συγκινήσατε.
0: Κι εγώ συγκινήθηκα, τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Με συγκινήσατε, με συγκινάστε καλά, με συγκινήσατε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
4: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
3: Την ανάγκη για βοήθεια.
4: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
3: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
4: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
0: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital
1: κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
0: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. 5η 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema.

0: Μένει στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αγαπημένε κύριε Νικολάου, ποια τραγούδια σας ζητάνε?
7: Ποιο τραγούδι τι?
6: Ποια τραγούδια σας ζητάνε το κοινό σας πιο έντονα κάθε φορά που εμφανίζεστε? Γιατί εγώ ελπίζω να εμφανιστείτε και σύντομα.
7: Ναι, το όταν φυσικά είναι ένα τραγούδι, ναι, το οποίο είναι θεμελιακό. Επίσης το όσο έχω φωνή επίσης.
6: Ναι.
7: Και τα φύλλα τα φθινοπορεινά. Είναι τα δομικά αυτά τραγούδια.

0: σε έβαλε μέσα στο κοινωνικό σύστημα να μετέχεις και είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώρισή σου, την κοινωνική σου συνοχή με τον κόσμο, ο οποίος σε αναγνώρισε, σε αγάπησε και σε έβγαλε, ας πούμε, στην επιφάνεια, και να ευχαριστείς το Θεό για όλα αυτά.
1: Τώρα συγκινήσατε εσείς εμένα πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί, αγαπημένοι κύριε Νικολάου? Γιατί στο λόγο σας και σε όλα αυτά που λέτε διακρίνω έναν άνθρωπο με ήθος και ποιότητα, κάτι που ειδικά τη σημερινή εποχή, ξέρετε, είναι δυσέβρετο. Και στον καλλιτεχνικό χώρο, αντιλαμβάνεστε τι λέω?
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, αλλά δεν θέλω να μπω στο σχολιασμό αυτής της παρατήρησης.
1: Το καταλαβαίνω αυτό. Απλά υπάρχει, ναι, ένας γενικά εκχυδαϊσμός των καλλιτεχνών που εμάς τους νεότερους μας ενοχλεί κάπως, ξέρετε, όταν...
0: Ναι, γιατί προσπαθώντας να τα βγάλουν στο χήμα, στη χυμώδη κατάσταση, κάνουν λάθη, ας πούμε, τα οποία υπερβαίνουν τον εκλεπτισμό και την
1: αισθητική, ναι, και την σοβαρότητα, όπως το λέτε.

0: Αν μπορούσατε να μιλήσετε στον νεαρό Φίλιππο Νικολάου που ξεκινούσε τότε, τι θα του λέγατε, αγαπημένε μας?
1: Θα του έλεγα ότι καλέ μου εαυτέ, να είσαι ευγνώμων για το ταλέντο που σου δόθηκε και σε σχέση με το χαρακτήρα σου.

0: Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Πώς βιώνετε όλο αυτό το κοινωνικοπολιτικό τοπίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα?
1: Δεν είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς γένεσης της χώρας. Σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες που προσπαθούν να αναρριχηθούν και κοινωνικά και διοικητικά, οι λαοί να αποκτήσουν δηλαδή εκπροσώπους και οι εκπρόσωποι να αποκτήσουν αντιπροσώπους, συμβαίνουν αυτά. Εμείς το θέμα είναι να κάνει κανείς μία αυτοκριτική αναφορικά με την προσωπική του συμπεριφορά απέναντι στον συνάνθρωπό του, στον κύκλο του και στην ευρύτερη επαγγελματική του τοποθέτηση, ώστε να είναι ένας αναγνωρίσιμος, άξιος και συνεπής άνθρωπος. Αυτό έχω να πω.
0: Πολύ σωστά, γιατί και εγώ, κύριε Νικολάου, λέω ότι το θέμα μας τελικά είναι αξιακό. Ότι χάθηκαν ηθικές αξίες. Όταν ακριβώς. Θα επαναφέρω αυτό.
1: Ακριβώς.

0: Και επειδή οι ακροατές μας περιμένουν ένα μήνυμα από εσάς, αν έχετε να τους δώσετε κάποιο μήνυμα, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Το μήνυμα είναι ότι να μην ξεχνάνε ότι η καλλιτεχνική εκδήλωση και έκφραση είναι απόρρια της ανθρώπινης φύσης από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Και ότι μέσα ο καθένας ο οποίος είναι πακτωμένος μέσα από τα κοινωνικά, μέσα από τις κοινωνικές ας πούμε εφαρμογές, να μπορεί να δίνει ένα άνοιγμα στον εαυτό του όσον αφορά την καλλιτεχνική απόλαυση της ζωής. Γιατί η ζωή είναι πράγματι το μεγαλύτερο καλλιτέχνημα της ύπαρξης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι ήταν από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω πάρει από έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Μας συγκινήσατε και εμένα και τον Γιάννη τον Ανδρακάκο. Και πραγματικά εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο για σας που είστε τόσο καλός, τόσο εξαιρετικός, τόσο καλλιτέχνης. Γιατί μπορεί κάποιος να δηλώνει καλλιτέχνης και να μην είναι, ξέρετε. Αυτό είναι η πράξη. Είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τον συνάδελφό σας εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άλλη μια ωραία συνέντευξη. Πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν πολύ καλός ο συνομιλητής. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο είναι το Πολυτεχνείο, αλλά μέσα μου έχω μια διέστηση ότι κάτι δεν θα πάει πολύ ειρηνικά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με το πολιτικό σκηνικό και την ίν κυβέρνηση, και εύχομαι να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνω. Γεια σας, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα και μέρα φυσικά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Φιλιά!

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionian FM

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου. Γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια.
1: Τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα

0: Σπανογοπούλου, το βλέμμα από το Περβάζι και το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί, από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Εύης Σπανογοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: καταλύω.
1: Γιορτάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί δύο ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφεντομουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

χαιρετισμό να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ ωραίες ενότητες και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές επαιτίους θέλω να πω, και ονομαστικές γιορτές. Προφανώς, ζωντανή εκπομπή είναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε και λάθη. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, κουτσουμπολιά, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε πολλά ελληνικά τραγούδια αγαπημένα. Έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Εσύ πονηρέ που το σκέφτηκες, εδώ θα τα ακούσεις πρώτη φορά, όχι αλλού. Αυτά.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: Ακούτε Ionion FM.

αγαπηθούν. Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης αγαπητός official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Εύχομαι χρόνια πολλά σε Θεοχάρη, Θεοχάρια, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ. Μία επέτειος, Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών. Τώρα, σαν σήμερα το 1882, επική εισαγωγή 1812 του Πιότ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρους στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Επιτυχημένη, πήγα να πω, Παναγία μου. Θα μας πάρουν με τις πέτρες.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά, νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

Γιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και μετά το μπάνιο, μην ξεχνάς, ξανά αντιλιακό. Ακόμα και αν γράφει water resistant. Σίγουρα το αντιλιακό είναι το καλύτερο μας όπλο απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να το χρησιμοποιούμε ακόμα και όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, γιατί λίγο τρίβουμε το νερό, λίγο κανένα beach volley, λίγο καμιά βουτιά με κοντραρίσματα και τζαρτζαρίσματα με τον σύντροφό μας ή τους φίλους μας και τσουπ, το αντιλιακό φεύγει. Μην ξεγελιέσαι.

έτσι έχει να. Έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Πάμε να δούμε λίγο πώς θα μου το πείτε τώρα. Να στείλουμε ραβασάκι, να ανάψουμε καμιά φωτιά? Όχι, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Facebook, Instagram, TikTok. Βρίσκεται εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα social media του ραδιοφώνου και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Τόσο απλά. Φυσικά, μας ακολουθείτε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
5: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
6: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
7: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
8: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
9: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
4: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
9: Ο κύριος Καστρινός.
4: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
9: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
4: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
9: Εγώ αυτό κρίνω.
4: Εμέσως μη σαφώς.
10: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά!
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε.
7: Πώς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε

0: επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio. Διαφημίσεις τέλος.
1: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
2: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο.
3: Ακούς ραδιόφωνο.
2: Ακούς ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και θέλω να σας πω γιατί το καρπούζι πήγε διακοπές. Για να ξεφύγει από τα κουκούτσια της καθημερινότητας. Θα μπορούσε να είναι ένας λόγος, η αλήθεια είναι. Δώσε

εσύ. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα προτείνω την ταινία «Ο Παραχαράκτης». Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, στη μεταπολεμική Γαλλία, ο Πολωνός πρόσφυγας Ζαν Μπαζάρσκι χρησιμοποιεί το εξαιρετικό μηχανικό του ταλέντο για να δημιουργήσει σχεδόν τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα. Να το γνωρίσουμε τον φίλο. Ακολουθεί ένα πολυετές παιχνίδι γάτας και ποντικού και φυσικά στο τέλος τι γίνεται, δεν δίνω spoiler, αλλά θα σας πω ότι έχει μια πολύ πολύ δυνατή και αξιόλογη ανατροπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Γουγιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμψη και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

Ταλαντούχος και με εξαιρετική σκηνική παρουσία, ο Γιώργος Μπίλιος. Από το δίσκο του «Διακόπτης», σε στίχους του Γιώργου Γουδή και μουσική του Γιώργου Γουδή επίσης, θα ακούσουμε το τραγούδι «Κορίτσι». Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Διακόπτης».

ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτζου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.

Ο Γιάννης Διονυσίου είναι ένας από τους κορυφαίους νέους λαϊκούς ερμηνευτές. Θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Δρόμος» σε ποίηση του Κώστα Καριωτάκη και μουσική του Βασίλη Καρόζα.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Βιβλίο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Η αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε το Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη «Ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου», ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Θα μιλήσουν άλλοι», λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλη του Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των Αθώων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Μαντζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου», σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

Από το άλμπουμ του «Απλά γνωστή», ο Δημήτρης Αρναούτης θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ποτέ ξανά» σε στίχους και μουσική δική του. Ιδιαίτερα ταλαντούχος, προσέξτε τον.

Στο επόμενο τραγούδι συνεργάζονται δύο από τις πιο επιτυχημένες νέες ελληνίδες ερμηνεύτριες, αλλά και τραγουδοποιούς, η Μιρέλα Πάχου και η Πένι Μπαλτατζή. Θα μας τραγουδήσουν «Έρωτας Παροδία» σε μουσική και στίχους της Πένις Μπαλτατζή.

πολυπράγμονο Πάνος Βλάχος, επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξή».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ionion FM

καλώς τους μου εδώ στο κουτί της Πανδώρας και στο Young on FM και το Θανάση Σταθόπουλο στο μικρόφωνο. Καλό μας ταξίδι, καλή σας ακρόαση. Ξεκίνησε ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος με το Σερσελαφάμ, το χαράτσι του Νικόλα Παπάζογλου που είναι και επίκαιρο και θα είναι πάντα, και ο Γιάννης ο Κότσιρας με τα παλιά της ευχής.

αυτή που έρχεται τώρα κοντά σας είναι μια μουσική περίεργη, μουσική νησιώτικη, μουσική που μιλάει για τα ναυτάκια. Στο ίδιο κλίμα δηλαδή θα κινηθούμε, έτσι, λίγο από ελληνικό κινηματογράφο, λίγο από σύγχρονες διασκευές παλιών τραγουδιών και πιο κάτω θα έρθουν και τα ρεμπετικά μας. Κωνσταντίνα, να μας ενημερώσει και να ξεκινήσουμε, ναι, με το ναυτάκι το Συριανό. Συγχωρήστε με, καμιά φορά τα μπλέκουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Ο Σούπερ Τσάρλι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο 10χρονος Βίλι πάντα ονειρευόταν να γίνει υπερήρωας. Το όνειρό του όμως ανατρέπεται όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός, Τσάρλι. Ο νέος Μπόμπυρας αναστατώνει τα πάντα και ο Βίλι ανακαλύπτει από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός απρόβλεπτου σούπερ μωρού. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

είναι αυτή η πολιτική, ρε παιδί μου, έτσι που μας γέμιζαν εθνική περηφάνεια και νιώθαμε καλά, νιώθαμε δυνατοί. Τώρα αυτή, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι... δεν ξέρω τι είναι τώρα. Αυτή η αλήθεια, δεν έχω χαρακτηρισμό. Κανένα χαρακτηρισμό. Όπως και να έχει, να είναι όλοι τους καλά και ο καθένας χρεώνεται και εξορκίζεται από την ίδια την ιστορία. Να δούμε πώς θα περάσει αυτή η βραδιά. Βαριά βραδιά φαίνεται.

Αυτή ήταν η κυρία Χαρίδου με το «Μία είναι η ουσία», αξιόλογη προσπάθεια και ερμηνεία. Και την ουσία που τη βρίσκει κανείς, σκεφτείτε, ίσως τη βρίσκει σε στιγμές, ίσως τη βρίσκει σε ένα ποτήρι κρασί, ίσως τη βρίσκει με τσάρκ στον μπαχτσέ τσιφλίκι.

Τι μπορεί να κρύβει μέσα του ένα μικρό οργανάκι? Πόσο μπορεί να συνδέεται με την καρδιά μας, με τα θέλω μας, με τις ανασεμιές μας? Αυτή είναι η ρεμπετική κουμπανία.

Ήταν το οργανάκι της ρεμπέτικης κομπανίας. Και ίσως το πιο... Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και μουσικούς όρους πάρα πολύ καλά γιατί δεν τους κατέχω. Ίσως το πιο μελωδικό έτσι... Καρσιλαμάς, τσιφτεθέλη, η μπουρνοβολιά.

0: Υπάρχει έστω ένας από μας, δεν ξέρω αν έχει τώρα ακόμα, ή τουλάχιστον που δεν είχε πριν λερωμένα και άπλυτα το νου σας. Αυτό θα μας πάει μέχρι και το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο. Α, τα μπέρδεψα. Τέλος πάντων, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το δεύτερο.
1: Γεια σου Ρώτα με το μπουζούκι σου.

μάγκες πρέπει να έχουν το νου τους, γιατί υπάρχουν και μάγκες και πολλές φορές οι μάγκες είναι έτσι πολύ πιο μόρτες από αυτούς που το παίζουν. Αυτή που έρχεται τώρα είναι η Σοφία η Παπάζογλου.

Και μιας και το πιάσαμε αυτό με τους μάγκες, θα συνεχίσουμε έτσι. Αυτό το τραγούδι έχει μείνει στην ιστορία. Πολλοί θα ήθελα να είναι τέτοιοι και τους το ευχόμαστε, αλλά τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.

από τα ωραιότερα CD που έχει βγάλει ο Δημήτρης ο Μπάτσης. Με διασκευές από μια διαδρομή από το Βυζάντιο σήμερα. Αυτό είναι το τραγούδι ο Μπαρμπαγιανακάκης που το πρώτο τραγούδισε η Χάρης η Αλεξίου, τουλάχιστον σε σύγχρονη μορφή του. Αυτό θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
10: Ακούτε Ιόνιον FM

Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εμείς οι Έλληνες τη ράτσα περιεργοί είμαστε. Είναι ο Έλληνας όλος πάντων, να μην πω για τους άλλους, θα πω για τον εαυτό μου. Αλλά όταν ακούμε τέτοια τραγούδια θέλουμε και το κάτι τι μας, το απεριτίφ μας, το φοντανάκι μας, κάτι κοψιδάκι, λίγο κρασί, κάτι. Σου απαντώ φίλε μάνα τώρα, ακόμη δεν έχω ξεκινήσει λοιπόν να πίνω, αλλά θα δούμε πως θα καταλήξουμε. Φτάνει τα νέα της Αλεξάνδρας.

Αυτά ήταν τα νέα της Αλεξάνδρας. Ένα τραγούδι που τώρα τελευταία, δεν ξέρω παιδί μου, ακολουθώ τα βήματά του. Γιατί μιλάει για μια καρδιά που ψάχνει να συναντήσει μια άλλη, όπως εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω. Μορφές, σκιές, σκέψεις, αναμνήσεις, πράξεις, πράγματα που δεν κατανοούμε, και όλα αυτά σε κάνουν αλήτη.

Καμιά φορά τα μπερδεύουμε στο μυαλό μας. Όχι στο μυαλό μας δηλαδή, απλά με τα μηχανήματα δεν έχουμε την καλύτερη σχέση, παρόλο που έχουμε υπολογιστές, κουμπάκια, μικροφωνά και ακουστικά. Ο πρόλογος του τραγουδιού ταιριάζε σε αυτόν τον αλήτη. Αυτόν τον αλήτη ψάχναμε, όχι τον άλλον που το έπαιζε άνετος και άπλας και της έλεγε ότι ξέρεις, εγώ σε μάζεψα και σε έκανα. Δεν εννοούσαμε αυτό, προς Θεού μου παρεξηγηθούμε. Γι' αυτόν τον αλήτη μιλάμε, για τον Μανώλη το Μητσιά, που μοιάζει κάτι σαν απολογία, μοιάζει κάτι σαν κάλεσμα ή σαν πραγμάτωση, σαν αναγνώριση.

τεράστιες μουσικές. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε στον οποιονδήποτε. Αυτή είναι ίσως μία από τις ουσίες της ζωής. Ο Θανάσης Σταθόπουλος και το κουτί της Πανδώρα σας εύχονται καλό Σαββατοκύριακο και οι υπόλοιποι που είναι εδώ και είναι σιωπηλοί αυτοί οι μακρυμάλιδες. Γεια και χαρά σας, απολαύστε το βράδυ.

Αντιγόνη, επιμένω, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, αλλά όπως και να έχει, ας μη συμφωνείς εσύ. Αυτές τις διαφωνίες έχουμε καιρό εμείς. Μεταξύ μας, όσον αφορά τώρα άντρα, γυναίκα, ρόλους και τέτοια, τα έχουμε πει. Τέλος πάντων, δεν τρέχει τίποτα. Οι άνθρωποι είναι υγιές να διαφωνούν. Όπως και να έχει, στέλνω την αγάπη μου στον Πύργο και στο Παρεάκι. Ελπίζω να περνάτε καλά. Εδώ κάπου θα σας αφήσουμε να σπάει η μουσική μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ακολουθεί η ρεμπέτικη κομπανία, ο Τσιτσάνης, ο Μπάμπης, ο Τσέρτος. Μείνετε συντονισμένοι στο Union FM, FM, καινούριο αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στο Union FM, ακολουθούν υπέροχες προμεσονύχτιες και μετά.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού, όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... Στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις μέσα.

Για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή. Νομίζω πως τον κρύβεις στην κουζίνα

0: Ρίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

μου είχες τα αξιάνα, πως θα 'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τα αξιά.

τόση μοναξιά με πληγώνει άνα στην καρδιά, δεν ξανάρθω.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ionion FM Stereo.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Τώρα τι να πω. Γιάννης Κότσιρας, σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Κυκλοφόρησε το 2022 μέσα από το 8ο Music Group. Δεν είχε δουλέψει με τον κύριο Νικολόπουλο και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο, έτσι αναφέρει. Τον κυνηγούσε χρόνια, γιατί στο μυαλό του τον είχε σαν το Τσιτσάνι, σαν το Μίκη Θοδωράκη. Και επιτέλους έκαναν μαζί αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και βέβαια η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιάννη Κότσιρα, του οποίου λατρεύω να διαβάζω τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, μιας και κάθε φορά μιλάει ανοιχτά, μιλάει αληθινά, χωρίς να κρύβεται, χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβάται να υποστηρίξει τα θέλω του και τα πιστεύω του.

Ο Γιάννης έχει συνεργαστεί με τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Γιώργο Νταλάρα, Αρβανιτάκη, Πορτοκάλογλου, Τσαλιγοπούλου, Μαχαιρίτσα, Λιδάκη και άλλους πολλούς. Το σημαντικό όμως ποιο είναι? Έχει γράψει στίχους και μουσική για Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Κούτρα, Μπάση, Χριστίδου, Σαλίνα, Σοφία Στρατή και μάλιστα με πολλή επιτυχία. Και δεν συζητάμε για τα soundtracks που έχει δώσει στην τηλεόραση τώρα τελευταία.

Μια πολύ σημαντική χρονιά για τον Γιάννη Κότσιρα αποτελεί το 2003, γιατί της χρονιάς αυτής τον Οκτώβρη τιμήθηκε στο Μονακό με το βραβείο Best Selling Greek Artist που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο World Music Awards και την IFPI. Τι αφορούσε? Συνολικά τις πωλήσεις των δίσκων του για το 2002 και το 2003. Και πάμε στην επόμενη επίσης σημαντική χρονιά για τον ίδιο, καθώς μερικές ημέρες μετά από την τελετή αφής της Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία, κυκλοφόρησε διεθνώς το CD single Pass the Flame, όπου ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής Λαμπαδιδοδρομίας Αθήνα 2004, με το οποίο συμμετείχε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

φτάνουμε στον Ιούνιο του 2007, όπου πραγματοποιείται μια συναυλία γιορτή για τα 10 τότε χρόνια του. Στο Λυκαβητό, με τη συμμετοχή πολλών φίλων τραγουδιστών, όπως το Πορτοκάλογλου, Μαχαιρίτσα, Τσαλιγοπούλου, Φάμελο, Παπα-Νικολάου και άλλους πολλούς. Η συναυλία στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία, καθώς παρευρέθησαν πάνω από 7.500 θεατές. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι από το 1996 έχει κυκλοφορήσει 15 προσωπικούς δίσκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων διακρίθηκαν ως χρυσή και πλατινένη, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια σε πωλήσεις, και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 συναυλίες τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, σπάνια μιλάει, σπάνια αναφέρεται. Αλλά εγώ βρήκα κάτι το οποίο περήφανα, πολύ περήφανα αναφέρθηκε στους γονείς του. Σπάνιο ντοκουμέντο, στο οποίο τι λέει. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με το Σταύρο Ξαρχάκο, αναφέρει ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι, βρε αδερφέ, οι γονείς μου.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σε συνέχεια της μοναδικής αυτής προσωπικής συνέντευξής του, τον ρωτάνε: σήμερα που θεωρείστε τους πιο πετυχημένους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς, έρχονται στο νου σας στιγμές από το παρελθόν που κάνατε και άλλες δουλειές? Και εκείνος απαντά: μα και οι άλλες δουλειές ήτανε μέσα σε αυτές που με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να ξεχάσω ούτε τα χρόνια μου στην οικοδομή, ούτε τα χρόνια μου στα εργοστάσια και το συνεργείο, ούτε στην πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει, που ήταν αυτή του σερβιτόρου. Όλες αυτές οι δουλειές με άνδρωσαν, μου δημιούργησαν το χαρακτήρα μου και δεν τις ξεχνάω ποτέ.

Γιάννη, έχεις κατακτήσει δηλαδή τις κορυφές σου. Παιδιά, η μουσική σαφώς και δεν τελειώνει ποτέ για μένα. Η υψηλότερη όμως κορυφή που θέλω να κατακτήσω είναι να είμαι ο κορυφαίος μπαμπάς, ο κορυφαίος σύντροφος. Και αυτή είναι η πιο δύσκολη. Όσο για το τραγούδι, πάντα θα θέλω ζωντανή επαφή. Το live χωρίς κοινό είναι άγευστο. Εκτονώνεσαι, αλλά νιώθεις κενός.

Μέχρι το 2004 ήμουν ο ατσαλάκωτος, ο καλοπεριποιημένος, ο καθώς πρέπει, ο politically correct. Μετά τη συνεργασία μου με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλάξανε όλα. Μου έδειξε ότι δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά για να σε αγαπήσει ο κόσμος. Αν σε μισήσει το Star System, είναι το μεγαλύτερό σου κέρδος. Δηλαδή, αληθινός και πάντα κόντρα στο ρεύμα στις επιλογές σου. Αυτά μας είπε ο Γιάννης.

Μέχρι το 2004 ήμουν ο ατσαλάκωτος, ο καλοπεριποιημένος, ο καθώς πρέπει, ο politically correct. Μετά τη συνεργασία μου με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλάξανε όλα. Μου έδειξε ότι δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά για να σε αγαπήσει ο κόσμος. Αν σε μισήσει το Star System, είναι το μεγαλύτερό σου κέρδος. Δηλαδή, αληθινός και πάντα κόντρα στο ρεύμα στις επιλογές σου. Αυτά μας είπε ο Γιάννης.

Φέτος ο Γιάννης Κότσιρας κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία και θα κλείσω το αφιέρωμά μου, αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ίδιο, χρησιμοποιώντας αυτό που ανέβασε στη σελίδα του σχετικά με όλες αυτές τις ζωντανές συναυλίες που θα πραγματοποιήσει φέτος το καλοκαίρι. Ήταν Απρίλιος του 1996, όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Μετρόπολης και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου CD στη βιτρίνα. Ήταν το Αθώος Ένοχος. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη μου αγάπη για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Και όπως θα έλεγε και ο Θάνος Μικρούτσικος, ελάτε να ξανασυστηθούμε. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μου στο Γιάννη Κότσιρα. Καλές συναυλίες και από εμένα, γεια σας.

0: Radio Union FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας. Με ροκ διάθεση, όπως είδατε, ξεκινήσαμε και σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της εκπομπής. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, είναι ο Βαγγέλης Καραπέτρος, ακριβώς απέναντί μου. Έτσι, είμαστε ευθυγραμμισμένοι περισσότερο και από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Και σήμερα ετοιμάσαμε να σας παρουσιάσουμε μια εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά, όπως λέει και ο τίτλος της, στο Διονύση Τσακνή. Διονύση Τσακνής, ο οποίος εγώ προσωπικά τον γνώρισα από τότε που ήταν ντουέτο στις εμφανίσεις με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και για εσάς τους νεότερους που δεν το προλάβατε αυτό το ντουέτο, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, μια... ενώ οι αύριες ήταν τελείως διαφορετικές, πώς να πω, το σημείο που ξεκινάγανε, έτσι, τα σημεία αφετηρίας και των δύο ήταν τελείως διαφορετικά. Ωστόσο, υπήρχε μια κοινή συνιστόσα. Ήταν αυτή η άβρα τους, ήταν αυτή η δυναμική τους που ανεβαίνανε πάνω στη σκηνή και γινόντουσαν ένα. Και ήταν πολύ μαγικό αυτό το πράγμα που συνέβαινε. Τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 90, έτσι, γιατί τα έχουμε πει εδώ πέρα. Είμαστε παλιακά μοντέλα. Τα έχουμε περάσει τακταίο μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις δρογμές. Ένα από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν του Διονύση Τσακνή και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν τόσο από τα μεγάλα του σουξέ. Ήταν όμως ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ροκ ελληνικό τραγούδι το οποίο τότε είχε κάνει αίσθηση. Σύμβαση ορίστου χρόνου.

ξέρετε πώς είναι αυτά, έτσι. Όταν κάνεις μια σύμβαση αορίστου χρόνου, που προφανώς ο άλλος ξέρει πότε λύγει. Εσύ δεν ξέρεις πότε λύγει, γιατί μιλάμε πάντα για αυτό που συζήταγε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εσύ περνάς τα χρόνια της σύμβασης, πώς αλλιώς, με την πλάτη στον τοίχο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μελωδικό τραγούδι. Από αυτά που ήξερα να μας χαρίζει ο Διόνυσης Τσάκνης κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Νομίζω όμως ότι ο τίτλος θα μπορούσε να ταιριάξει και στο Βαγγέλη Καραπέτρο, έτσι, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το παιδί εδώ πέρα παραμένει σιωπηλό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και δεύτερον, γιατί έτσι τον φαντάζομαι τις ώρες που δεν είμαι εγώ να γράφω εκπομπή, ότι κάθεται μόνος του, ας πούμε, απολαμβάνει αυτή την ησυχία του να μην μιλάω εγώ απέναντί του. Και λέει έτσι, αυτές οι ώρες σιωπής είναι ανεκτίμητες.

Και μια που ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για τις κοινές εμφανίσεις που έκανε ο Διονύσης Τσακνής στη δεκαετία του 90 με το Λευρέντη Μαχαιρίτσα, να σας πω και ένα παραλυπόμενο ότι είναι καλοκαιρινή η συναυλία. Τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονιά. Θυμάμαι ότι πήγαινα γυμνάσιο. Είναι πολύ κοντά στην περιοχή μου η συναυλία, οπότε εννοείται έχω πάει να τους δω. Εννοείται συνοδευόμενοι από γονείς και κηδεμόνες, έτσι. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι μόνο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω λοιπόν από προηγούμενη συναυλία που τους έχω δει ότι σαν τελευταίο τραγούδι λένε πάντα το «Η νύχτα θα το πει». Ένα πολύ όμορφο ντουέτο, το οποίο εμείς θα ακούσουμε αμέσως μετά. Έχουν αρχίσει 2-3 τραγούδια πριν το τέλος όμως και πέφτουν κάτι ψυχάλες. Ψυχάλες όμως, ψυχάλες. Δηλαδή, σαρόγιος από σταφύλι, όχι ψυχαλίτσες. Και έχουμε αρχίσει και αναρωτιόμαστε τώρα, θα τα ακούσουμε, δεν θα τα ακούσουμε, θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε. Με το που ξεκινάνε να παίζουν το τραγούδι, οι ψυχάλες γίνονται κουβάδες με νερό, οι οποίοι πέφτουν πάνω μας. Θαύμασα λοιπόν το γεγονός ότι δεν φύγανε ούτε αυτοί, ούτε εμείς. Περιμέναμε όλοι μας να τελειώσει το τραγούδι. Φυσικά, encore δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη συναυλία, όπως καταλαβαίνετε. Το τραγούδι όμως το είπανε όλο. Και αυτό είναι από τα πράγματα που έχω να θυμάμαι με πολύ γλυκιά νοσταλγία.

Τι δεν τούταξα αυτού του Καραπέτρου να τη χορέψουμε αυτή την ταραντέλα όσο έπαιζε. Όχι, μου λέει, θα βγεις λαχανιασμένη στο μικρόφωνο. Έχουμε και μια ηλικία, δεν μπορώ, τέλος πάντων. Ακούσαμε λοιπόν την ταραντέλα, ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή, το οποίο τραγουδήσαν η Τάνια Τσανακλείδου με τον Κώστα Θωμαίδη. Το τραγούδισαν υπέροχα, αν ρωτάτε εμένα. Αν δεν με ρωτάτε, ακούτε και τη δική σας γνώμη. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι ο Διονύση Τσακνή. Δεν το τραγουδάει όμως ο Διονύση Τσακνή, προκειμένου. Το τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη και είναι νομίζω από τα εμβληματικότερα τραγούδια που έχουμε να θυμόμαστε από την καριέρα του Διονύση Τσακνή. Το τραγούδι των γευτών.

Και από το ένα εμβληματικό τραγούδι στο επόμενο εμβληματικό τραγούδι, το οποίο επίσης δεν θα μας το τραγουδήσει ο Διονύσης Τσακνής, αλλά θα μας το τραγουδήσει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και θα μας εξηγήσουν με μεγάλη σαφήνεια για ποιο λόγο γυρίζουν τις πλάτες τους στο μέλλον.

Και από το μέλλον θα πάμε στο παρελθόν. Και συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε τον Νοέμβρη του 1990. Μιλάει όμως για τον Νοέμβρη του 1973. Γιατί ο Διονύσης Τσακνής ήταν παιδί της γενιάς του Πολυτεχνείου. Γιατί αυτό το γεγονός του Πολυτεχνείου έχω διαπιστώσει ότι την έχει στιγματίσει ανεξίτηλα αυτή τη γενιά. Και αυτό το τραγούδι έτσι δίνει μια προοπτική θυμού, αγανάκτησης, που εμείς που τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων ίσως δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τόσο άμεσα, εκτός και αν τα ακούσουμε σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο θα παίξει τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ το έχω ξεχάσει. Το θυμήθηκα με αφορμή την εκπομπή για το ροκ που είχαμε κάνει τις προάλλες. Κάπως έτσι, εκεί πέρα που συζητάγαμε με το Βαγγέλη στο brainstorming που κάνουμε πάντα. Μου ήρθε ως φλασιά το τραγούδι αυτό και λέω: έχει και ο Τσακνής ένα πολύ ωραίο για το ροκ και τα λοιπά. Και έτσι μπήκε μέσα η σχέση rock and roll. Όταν το ακούσαμε λοιπόν και έπαιξε, διαπιστώσαμε και οι δύο τρεις: πολύ ωραίο τραγούδι. Και κάπως έτσι το αφιέρωμα για το Διονύση Τσακνή έχει μέσα και το τραγούδι αυτό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ωραίο να έχεις μια σχέση, αλλά αν αυτή η σχέση είναι και rock and roll, είναι κάτι άλλο.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, έτσι και ενώ πάμε με ροκ διάθεση στο τέλος, δεν θα την κρατήσουμε τη διάθεσή μας αυτή, θα γίνουμε πιο μελωδικοί, θα γίνουμε πιο νοσταλγικοί, αλλά ο Διονύσης Τσακνής εδώ πέρα, με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή φυσικά, και έχει με δικούς του, δίνει μία συμβουλή η οποία νομίζω μπορεί να σώσει την πραγματικότητα κάποιου, όσο ζωφερή και να είναι. Σας αφήνουμε λοιπόν με το «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», με την ευχή να μπορέσουμε όλοι μας να φτιάξουμε το παραμύθι που ονειρευόμαστε και στο τέλος να ζήσουμε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. Γεια σας.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionian FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ionian FM Stereo.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.